0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: 401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανη στο κύτταρο. Σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
6: Ράδιο Μάνος. 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά.

βράδυ, νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: να πεθαίνεις και μια ζωή σκαμένεις. Σημάδια να μετράς.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
3: Ράδιο Μάνος. 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947-080-188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 0 53 919.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες τα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
3: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

Όταν σε κοιτάζω τον παράδεισο κοιτώ, ναι, στα δυο σου μάτια ταξιδεύω. Ό,τι με στεναχωρεί αμέσως το ξεχνώ και στην αγκαλιά σου δραπετεύω. Μόνο

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω χώρια σου

σου. Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
4: Τηλέφωνο 6947 080 188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
7: Αγάπη μου!
8: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
7: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
8: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
9: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
6: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

Έχω αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει. Αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Θα γυρνάμε. Πάντως στην τσέπη είμαι χάλια.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Υπάρχω.
1: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
0: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
4: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
0: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
0: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
5: Τηλέφωνο 6947 080 188.
0: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας. Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου. Μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία. Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
4: Τηλέφωνο 6947-080-188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάρκο.

24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος. Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Καλά, αντερχόμαστε.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
6: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
7: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
8: λαχανικά,
7: ντοματίνια.
9: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
9: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
7: Τηλέφωνο 6947 080 188.
9: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
10: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
11: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.

0: Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Radio Manos.

Πάλι με πλήγωσες απόψε, πάλι με πλήγωσες. Και πήρες πίσω τις συγγνώμες που μου δήλωσες. Κάνεις εγκλήματα που είναι όλα εις βάρος μου.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά, Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανές

0: σε θέλω, σ' αγαπώ.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
3: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
5: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
7: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
8: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα

0: Η ώρα είναι 5.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572. Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο Τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Καλά, αντερχόμαστε.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας. Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά, Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47-999.
3: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
4: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο Τσιμήτρη. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
7: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικό.

Καλησπέρα φίλε και φίλες, καλησπέρα σας. Γεια σου Γιώργο. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου. Πιστεύω να είστε όλοι καλά, έτσι.

0: λίγο. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς εκπομπής και μετά να τα πούμε άνετα.
1: Χορηγοί της εκπομπής είναι Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα Δημόγλου Κατερίνη. Fast Food Premium Paul's Burger Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Delivery 23510-39911. Dress Code Studio Γυναικείο Κατάστημα Ενδυμάτων Παναγή Τσαλδάρη 4 Κατερίνη. Τηλέφωνο 2351-307-481. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Το νούμερο 1 κατάστημα στις ζωοτροφές My Max Pet Shop Λεωνίδα Ιωσονίδη 9 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23514-00127. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης Κωνσταντίνος Λεωνίδα Ιωσονίδη 4. Τηλέφωνο 23510-31450. Κομώσεις Αποστολίδου Μαρία Ιωσονίδου Λεωνίδα 60 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-37437. Τυπογραφείο Σαπλαχίδης Γεώργιος Ειρήνης 2 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-74709.

Λοιπόν, αυτή ήταν η χορηγή. Ευχαριστούμε τον Χρήστο που τα διάβασε. Λοιπόν, τα τηλέφωνα μας είναι 69 71 785 521. 69 71 785 521.

λίγο ένα τραγούδι που διάλεξε ο φίλος μας, ο Γιώργος. Γιώργος, τον Κυριάκος και Τάνια. Λοιπόν, αφιερωμένο για το φίλο μας τον Γιώργο.

0: Δεν το βήμα το τραγούδι αυτό.
1: Όχι, όχι. Τουλάχιστον από Αποστόλου είναι αυτό. Θέλει κάποιο τραγούδι.
0: Ναι, λέω τώρα εγώ να μιλάω το Βίλμα, εκείνο που λέει για την αγάπη σου εγώ πεθαίνω με το Βίλμα.
1: Θέλεις αυτό?
0: Ναι, ναι.
1: Okay. Θα το ακούς τώρα.
0: Ο Ζήκος πες.
1: Ο Ζήκος.
0: Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ για το σταθμό.
1: Έγινε, ευχαριστώ, ευχαριστώ και εγώ. Γεια σου. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Ναι. Μισό λεπτό λίγο. Γεια σου Ζήκο. Λοιπόν, γεια σου Ζήκο. Για το φίλο μας το Ζήκο αφιερωμένο.

0: Έλα, σ' ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Μυστικέ μου έρωτα από τη Στανήση.
0: Τι κάνεις, είσαι καλά, Μαρία?
1: Πολύ καλά, πολύ καλά, αλλά έχει πολύ κρύο εδώ.
0: Πολύ κρύο, κάτσε να φυσήξω λίγο.
1: Και βροχή και...
0: Άστα να πάνε, μια χαρά είσαι.
1: Χαμό. Μια χαρά, ακούω.
0: Έγινε, ευχαριστούμε.
1: Πάντα, φιλάκια, γεια.
0: Είμαστε Αμερικάνικη εκπομπή. Το είπαμε αυτό. Όλα στο φως, τίποτα κρυφό. Λοιπόν, Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασίλειου, παιδιά. Το κινητό θα με παίρνει τηλέφωνο στο 6971 785 521. Μπορεί τα χρόνια να κάνουμε και κανένα χορό, κάνα πάρτι, να βρεθούμε όλοι. Παρακαλώ.
2: Πώς?
0: Ναι, έλα, σ' ακούω.
2: Έλα, καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Καλά, μια χαρά.
2: Καλά είσαι? Θα θέλαμε δύο τραγουδάκια να ακούσουμε.
0: Ποιο?
2: Το ένα με το Λεμπέση, είχα ένα όνειρο να ζω.
0: Λεμπέσης.
2: Το δεύτερο, Παπάζογλου, ένα και ένα, κάνουν δύο. Θα το χαρίσω στην οικογένειά μου, στον άντρα μου, σε σένα και σε όλα τα παιδιά του Ράδιο Μάνος με αγάπη.
0: Του Λεμπέση.
2: Καλή συνέχεια να
0: περίμενε,
2: τις πάμε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Περίμενε, του Λεμπέση ποιο τραγούδι είπες?
2: Με το Λεμπέση.
0: Ποιο?
2: Με το Λεμπέση είχα ένα όνειρο να ζω.
0: Είχα ένα όνειρο.
2: Και το δεύτερο, Παπάζογλου, ένα και ένα κάνουν δύο.
0: Η εκπομπή λέγεται Πες το και έγινε, και αν το ακούς να με τηλεφωνήσεις.
2: Αυτό θα κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια, γεια. Παρακαλώ, στην άλλη γραμμή. Έλα, Παναγιώτη.
3: Καλησπέρα, Παύλε.
0: Τι κάνεις, η εκπομπή?
3: Καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ.
3: Το δόξα, το καλά. Όπως πάντα, σ' ακούμε.
0: Λέμε να κάνουμε τα Χριστούγεννα κανένα πάρτι, λέμε, και να βρεθούμε όλοι μαζί με μουσική.
3: Θα ήταν ωραία, πράγματι.
0: Λέμε, δεν ξέρουμε, θα δούμε μετά, έτσι λέω.
3: Εντάξει, θα το μάθουμε.
0: Να βρεθούμε όλοι οι ακροατές, να πιούμε κανένα κρασί.
3: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Να βρεθούμε.
3: Να είμαστε μόνο καλά και θα βρεθούμε.
0: Φυσικά, πρώτα Θεός. Πρώτα Θεός. Και πάνω από όλα Θεός.
3: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα ήθελα δύο τραγούδια. Όλα δικά σου μάτια μου, με το Γιάννη Πουλόπουλο. Και τούτο το πρωί, τούτο το κλί, με το Μιχάλη Βιολάρη.
0: Όλα δικά σου μάτια μου.
3: Ναι. Με τούτο το πρωί, τούτο το κλί, με το Μιχάλη Βιολάρη. Ευχαριστούμενα στο Δημήτρη τον Προποντή.
0: Τι κάνει αυτός ο τύπος?
3: Καλά είμαι, το βλέπω καθημερινά. Στη γειτονιά μου είναι, το βλέπω.
0: Εκεί.
3: Σε όλο το ακροατήριο καθισμένα, σε όλο το Ράδιο Μάνος και ιδιαίτερα εσένα.
0: Ωραίος τύπος.
3: Και μου μιλάει με τα καλύτερα λόγια.
0: Και από μένα, και από, και από μένα, και από μένα.
3: Θα το δώσω και χαιρετισμούς προσωπικούς αύριο.
0: Το φιλώ στην κεφαλή.
3: Πολύ ωραία.
0: Στην Κρήτη έτσι φιλάνε, στην κεφαλή.
3: Ναι, θα το πω.
0: Με την
3: καλή. Μας ακούει, και αυτός μας ακούει καθημερινά.
0: Με την καλή είναι το όλο, παρεξηγηθούμε κιόλας.
3: Ναι, όχι, για όνομα Θεού.
0: Έτσι έγινε.
3: Και μάλιστα σε έχεις μεγάλη εκτίμηση, να το ξέρεις.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, ευχαριστώ πάλι.
0: Κι εγώ. Γεια. Λοιπόν, ο Παύλος ο Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας, Αμερικάνικη εκπομπή. Αμερικάνικη είπαμε. Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας είπαμε. Λοιπόν, στο κινητό θα παίρνετε, επειδή κάνουμε και λίγο πλάκα, έτσι κάνουμε και λίγο καλαμούρι. 6971 785 521. Σημειώστε το νούμερο, να το ξέρετε. Μετά δεν το δίνω. Όσοι το ξέρω θα λέω. Παρακαλώ. Έλα, μ' ακούτε? Ο Αλέκος είμαι.
4: Τι κάνεις, καλά? Καλησπέρα καταρχήν. Καλή εκπομπή, καλή δύναμη.
0: Ναι.
4: Είσαι καλά,
0: περίμενε,
4: όλα καλά.
0: Περίμενε.
4: Ναι, περιμένω.
0: Περίμενε. Έλα, Δημήτρη.
5: Σε ακούω, κουσομπόλιδες.
0: Τι κάνεις, τρελαγόρι?
5: Τι κάνει αυτός η ψυχή, ε?
0: Καλά είναι.
5: Ακούω, μην νομίζεις. Δεν παίρνω γιατί βλέπω ότι έχεις πολύ συνοστισμό.
0: Δεν πειράζει, πάρε και τι έγινε. Πες ένα γεια.
5: Τι έγινε, παλικάρι μου.
0: Όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά.
5: Λοιπόν, αφιερωμένα στον Παυλίνη το φίλο μου. Άλλος πάει στη Γερμανία, πες εγώ θα φύγω στον Καναδά.
0: Και άλλο.
5: Και της κατέβασέ μου χαμηλά την Πάολα.
0: Οκ. Έγινε.
5: Όποτε μπορέσει βάλτα. Άντε. Τ' αγαπάω, γεια. Και να κάνεις το χώρο να ανταμώσουμε.
0: Έγινε, φιλιά. Τσάω. Γεια σας, καλά. Γεια. Έλα, Λεγκό. Τι κάνεις τώρα.
6: Έλα, Παύλο.
0: Καλά σου.
6: Καλά, δόξα τω Θεώ. Εσύ τι κάνεις τώρα. Καλά είσαι.
0: Καλά, όλα εντάξει.
6: Μπράβο, ωραία.
0: Πότε πατερθείς.
6: Για εκείνο που είπαμε όλα καθαρά, εσύ να ξέρεις. Εγώ σε πήρα το απόγευμα να σε ενημερώσω.
0: Ναι, πότε θα παντρευτείς.
6: Να μην λέμε ονόματα, καθαρά, πολύ καθαρά.
0: Λοιπόν, πότε παντρευτείς.
6: Μέχρι τα Χριστούγεννα, αλλά προηγείται άλλος.
0: Ο Χάρης.
6: Προηγείται ο Χάρης, ο Χάρης.
0: Αμάν, ο Χάρη.
6: Αυτό, Παύλο, αυτό που άκουσα το σποτάκι με τους χορηγούς μ' άρεσε πολύ.
0: Ναι, σ' άρεσε.
6: Πολύ ωραίο. Ναι. Μ' άρεσε πολύ.
0: Ναι. Ωραία.
6: Ναι.
0: Θα μας τραγουδήσεις.
6: Θα τραγουδήσω. Λοιπόν, θέλω ένα τραγούδι σήμερα το οποίο έχω τακώσω πολύ καιρό. Μια κύρα είχε ορκιστεί στο πρώτο του Στεφάνη.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε.
6: Να το τραγουδήσω.
0: Περίμενε, παρακαλώ. Παρακαλώ.
7: Παύλε,
0: έλα. Γεια σου, καλησπέρα.
7: Τι γίνεται, αδερφέ μου.
0: Καλά, ποιος είναι.
7: Ο Κώστας σήμερα, έλα. Παίρνω συνέχεια.
0: Έλα, ρε Κώστα.
7: Τι έγινε, λεβέντη μου.
0: Καλά, μια χαρά.
7: Σάθε. Θα πάμε ένα τραγουδάκι τώρα, γυρίζω τη δουλειά λίγο έτσι για να βάλω το τραγουδάκι.
0: Για πες.
7: Λοιπόν, άκου να δεις και θα βάλεις, είναι του έτο. Θα βάλεις την Ανάσταση Οδωρίδο με τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Το όλα για μένα εσύ που τραγουδάς. Το ξέρεις, άμα πατήσεις θα το βγάλει, δεν υπάρχει
0: περίπτωση. Νατάσα Θεοδωρίδου και Μαζονάκης.
7: Ναι. Όλα για μένα είσαι εσύ, άμα πατήσεις live, είναι
0: σε
7: live
0: αυτό. Ωραία. Τι κάνεις.
7: Έλα.
0: Τι κάνεις.
7: Καλά, λέει παιδί μου, σχόλεσα από τη δουλειά τώρα και μετέρω σπίτι να κάνω ένα μπανάκι και να κατάσταση
0: τα πήρα. Ωραία. Λοιπόν, όλα για μένα είσαι εσύ.
7: Δεν σ' ακούω, ρε Παμπλέ.
0: Λοιπόν, κάτσε λίγο να το περίμενε, λίγο να σου πω κάτι. Περίμενε, θέλω να σου πω κάτι.

0: Γεια σου Κώστα. Κώστας. Λοιπόν, καλή ξεκούραση. Λοιπόν, έλα σ' ακούω. Σε ζητώ συγγνώμη γιατί βάλαμε λίγο.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Τον Κώστα ήταν στο αυτοκίνητο, αμέσω γι' αυτό.
1: Να το τραγουδήσω το τραγουδί.
0: Πες, σαν τραγουδά.
1: Λοιπόν, μια χείρα είχε όρκιστη στο πρώτο τη στεφάνι. Μια χείρα είχε όρκιστη στο πρώτο τη στεφάνι. Αλλά δεν έμεινε πιστή στον όρκο που είχε κάνει. Αλλά δεν έμεινε πιστή στον όρκο που είχε κάνει στις εννιά του μακαρίτη. Άλλονε βάλε στο σπίτι στις εννιά του μακαρίτη. Άλλονε βάλε στο σπίτι. Θα συνεχίσω.
0: Φτάνει,
1: άντε, εντάξει, τα λέμε. Λοιπόν,
0: τα είπες πολύ ωραία.
1: Στην Δύση του Ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου και Ράδιο Μάνος. Από την όμορφη πόλη της Κατερίνης, από το όμορφο μικρό Παρίσι και Νέα Έφεσο.
0: Ναι.
1: Αφιερωμένα στο φίλο μου το Χάρη τον Απίθανο Special.
0: Τα είπες πολύ ωραία.
1: Στο φίλο μου τον Νίκο από το παλιό Κεραμίδι. Στο φίλο μου τον Θανάση. Στον Δημήτρη. Στην οικογένειά μου, σε σένα προσωπικά. Και σε όλο το ακροατήριο και τους φίλους του Ράδιο Μάνος.
0: Έγινε. Σε φιλώ στο κεφάλι.
1: Ευχαριστώ πολύ Παύλο, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Έγινε, τσο.
1: Ράδι, γεια.

0: Νίκο.
1: Έλα.
0: Καταρχάς ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση λίγο που
1: είχα. Δεν πειράζει ρε, άστο μην το συζητάς, το μην το ξαναπείς.
0: Τι κάνεις, τι κάνεις.
1: Καλά μωρά, δόξα τω Θεώ. Εδώ. Σ' ακούμε τώρα, πίνουμε κάνα ουζιτάκι και αυτό είναι, τίποτε
0: μια,
1: άλλο.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Τι να, μια χαρά. Όσο είμαστε καλά γεροί και τέτοια, να λέμε μια χαρά, τίποτε άλλο.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
1: Αυτό είναι.
0: Τώρα ο καιρός λίγο έτσι απότομα έπεσε λίγο, θα μου κάνεις.
1: Κοίταξε να δεις, έπρεπε να έρθει πιο νωρίς αυτό το πράγμα τώρα.
0: Ναι.
1: Άργησε, αλλά πρέπει να έρθει και το κρύο, Παύλε.
0: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Πρέπει να έρθει για να... γιατί αλλιώς ζέστη, ζέστη...
0: Όχι, ζέστη
1: δεν σκοτώθουν τα μικρόβια.
0: Ζέστη είναι μαρτύριο, τι λες το καλοκαίρι τα... θες να βγεις έξω
1: τώρα, και... εντάξει, είπαμε, φτάσαμε Οκτώβριο και είχαμε 20-25 βαθμούς στην θερμοκρασία τώρα, Οκτώβριο μήνα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά είναι τώρα, δεν ξέρω όλα. Εμείς εδώ τώρα να σου πω κάτι, Παύλε. Εγώ εδώ που ζω τώρα θα σου το πω άλλη φορά από ένα μυστικό. Λοιπόν, εμείς όταν έπιανε τότε εκείνα τα χρόνια, έπιανε 15 Αυγούστου, 15 Αυγούστου και έπιανε μια βροχή, δεν υπήρχε περίπτωση να βγεις έξω χωρίς σακάκι.
0: Σάβα, 15 Αυγούστου.
1: Ναι, και δεν ζω σε κανένα μέρος, πώς να σου πω, ορεινό.
0: Ναι.
1: Ζω, όχι παραθαλάσσιο, είμαι ορεινό, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ώρα...
0: έχουν αλλάξει. Η θερμοκρασία έχουν, οι θερμοκρασίες έχουν αλλάξει, έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Έχουν αλλάξει πολύ, πολύ, πολύ. Εδώ εμείς τα χιόνια τα είχαμε εκείνα τα χρόνια, τώρα δεν υπάρχει χιόνια. Εκείνα τα είχαμε επί το, δηλαδή συνέχεια, κάθε χρόνο είχαμε αρκετά.
0: Εγώ
1: χιόνια,
0: θυμάμαι, θυμάμαι 28 Οκτωβρίου έκανε, άρχισαν τα κρύα τα δυνατά παλιά.
1: Ναι, ναι, όχι. Δεν ήταν ένα γεγονός, έτυχε μια φορά.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν κάθε χρόνο, δεν ήταν πεις ότι έτυχε μια φορά και άντε καλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κατάλαβες. Αυτό, τίποτε άλλο.
0: Θέλω να πεις.
1: Δεν μου λες, Παύλε.
0: Ναι.
1: Θέλω να, αυτό που λέει ο Ζαγοραίος, αυτό που θα το βρω. Στο...
0: ποιο?
1: Πες, όλες είστε ίδιες.
0: Αυτό στο YouTube μπορεί να βρεις.
1: Όχι, YouTube, αλλά πατώ, αλλά δεν βγαίνει αυτό που βάζεις εσύ.
0: Εγώ το έχω περασμένο μέσα σε μένα.
1: Α, πατώ, αλλά... και πατώ, αλλά βγαίνει άλλο πράγμα. Βγαίνει κανονικά το τραγούδι, κανονικά, όχι...
0: Ζαγορίας μορφή ήταν τελικά.
1: Λοιπόν, άστο, τάξη, αφού δεν είναι. Λοιπόν, άκου τώρα. Θέλω ένα σήμερα τον φίλο μου, τον Τερλέγκα.
0: Αν θες το βάζω.
1: Όπως θα παίρνω, όπως θα παίρνω τις στροφές.
0: Αν θέλεις,
1: και
0: εγώ...
1: το άλλο βάλτε και το Ζαγουρέο βάλτε και να τα ακούσουμε να γελάσει ο κόσμος.
0: Έγινε, οκ. Okay.
1: Για γέλια, όχι τίποτε άλλο. Δεν ναι, το βάζουμε για...
0: ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Ναι, ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Έγινε. Καλό βράδυ.
0: Χάρια, να είσαι καλά, Νίκο.
1: Σε όλους και υγεία, τίποτε άλλο.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.

Ψάξτε όλες, όλες, κακός ψόφος, όλες, όλες. Καψούλιδες πολύ. Να, μ' αρέσει άμα βλέπω πολλούς καψούλιδες, γιατί παρηγοριέται ο δικός μου. Ο ψουξής μου είναι καψούλης και μάλιστα τρικάψουρος. Έχει αγαπήσει τρεις φορές. Στο παρελθόν αγαπούσε μια περιπτερού. 135 κιλά χωρίς το κιλοτάκι, καθαρόβαρος. Μετά τα έφτιαξε με μια νόστιμη πιτσιρίκα, κούκλα σχέδι, μπουκιά και συμπόριο, αλλά και θεία τύχηση. Τώρα όμως θα έχει φτιάξει με μια μεγάλη βεντέτα του λαϊκού τραγουδιού, που μάλιστα ήθελε να την πάρει εδώ στην Θεσσαλονίκη μαζί του, αλλά ο δοντίατρος δεν της είχε ετοιμάσει τις μασέλες και δεν μπορούσε να έρθει. Στην ψυχή και στο σώμα είναι όλες λουλούδια πληρωμένα, μαργαρίτες σκέτες, όλες! Μας έχουνε καταμαυρίσει το πετσί, αλλά εμείς οι μαλάκες το βράδυ πάλι εκεί στην κατσαρίτρα της νύχτας. Όλες! Εκτός από τις παρούσες, οι παρούσες εξαιρούνται βεβαίως,

0: Λοιπόν, έχουμε τραγούδια να μεταδώσουμε αρκετά. Λοιπόν, ένα Γιώργο, τι κάνεις?
1: Καλά, τι να κάνω, ζυγή, αντάξει, ασφάλεια.
0: Μπράβο, ρε τρελόγορη. Χαμήλωσε λίγο, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
1: Μισό λεπτό λίγο.
0: Χαμήλωσε, γιατί με μπερδεύει, κατάλαβες, έχουν καθυστέρηση τον ήχο. Το χαμήλωσες? Έλα, σ' ακούω τώρα, εντάξει.
1: Έλα, αγόρι μου. Τι κάνεις?
0: Καλά, μια χαρά. Όλα εντάξει.
1: Πάντα καλά να είσαι και όλοι να δώσω.
0: Και εσύ και όλος ο κόσμος.
1: Και θέλω δύο τραγουδάκια.
0: Ποιο?
1: Έναν της Αγοραίου.
0: Ποιο?
1: Πάρε δύο της Αγοραίου, όποια θες εσύ, αλλά αφιερώνω στον Παναγιώτη, στο σχολάρι Καγκυρικής, στη Δημητρούλα με τα περαστικά μου, στην Εύση Γερμανία, σε όλο το ακροατήριο που ακούει.
0: Οκ, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή εδώ.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά Γιώργο.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου Γιώργο, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παιδιά, πρέπει να μεταδώσω και τραγούδια. Έχουμε να μεταδώσουμε ένα τραγούδι

0: Τώρα να μας τα δώσουμε όλα, όλα τα αρμόδια. Γεια σου Παναγιώτη. Λοιπόν, τι κάνεις τώρα, αγόρι? Τι λέει, Βασίλη?
1: Καλησπέρα. Όλα καλά, λέω, πίνω το καφεδάκι μου εδώ στην πλατεία της Κρίνης, εδώ με τον αδερφό μου, λέω, να. Και ακούω με τα ακουστικά ράδιο Μάνος.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
1: Τι να κάνω, όλα καλά, να. Κάθομαι και καμιά ώρα παραπάνω, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο, με γνωρίζετε εξάλλου. Ναι. Λοιπόν, ένα τραγούδι που θα είναι αφιερωμένο για τους φίλους μας, τους ερασιτέχνες εκεί πέρα, για τον Ζιώτη και τη Δημητρούλα και για όλο το ακροατήριο που ακούει ραδιομάνος. Για τα δύο άτομα που ξέρω, την κυρία Βάσο από τα ΚΤΕΛ, καλύτερα εννοώ, και για τον φίλο μου εκεί πέρα, τον Διονύση, που τον αποκαλούσα Διονύση Λάρη, κανονικά το λέγανε, δεν ξέρω αν είναι ο Λάρης ή Διονύσης, το Διονύση και την Τίνα εκεί πέρα.
0: Ο Λάρης είναι και ο Διονύσης και η Τίνα, και είναι και ο Λάρης και η Τίνα.
1: Ο Λάρης Βασίλης λέγεται.
0: Ναι, Βασίλης.
1: Όπως λέμε Βασιλάρης.
0: Ναι, ο Λάρη κάνει, και... ναι. Κάνει σούζες με τον τρακτέρ.
1: Να σου πω, ο Λάρης Βασίλης δεν λέγεται.
0: Ναι, ρε.
1: Α, γιατί και εμένα με λένε Βασίλη, άρα και εμένα υποθετικά έτσι θα μπορούσαν να με φωνάζουν. Απλά εγώ, εμένα με λένε Μπίλι, ας πούμε. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν,
1: αυτά τρελά, αγόρι.
0: Θα σας πάρω, σε πάρω ένα μαντήλι για από την Καλαμάτα.
1: Μαντήλι από την Καλαμάτα, άσε ρε, τι πάθαμε ρε. Και ήμουνα και στο Προποτζίδικο και το βλέπα μαζί με φίλους. Δεν πειράζει, ρε.
0: Λοιπόν,
1: θα χάσουμε και μια φορά.
0: Έτσι, έτσι.
1: Όλη μέρα κερδίζουμε.
0: Σαν πας στην Καλαμάτα, φέρω ένα μαντήλι και
1: ναι,
0: να το κουνήσω.
1: Θα σε βάλω Καλαματιανά να γουστάρεις τώρα.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Σαν πας στην Καλαμάτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: άντε, βγάλε το.
0: 3-1.
1: Βγάλε το Αρζιανί δικό σου εκεί πέρα τώρα. Ευκαιρία έχει, μια και χάσαμε.
0: 3-1.
1: Γιατί στην Τούμπα σε πάτησα όμως.
0: Εντάξει, με πάτησε.
1: Με κάνει τώρα και λαχανιάζω να πούμε και ανεβάζω στροφές και πίνω και φραπέ τώρα.
0: Άντε καλά. Άντε ρε Σαφίνο. Καλαμάτα ρε, άντε σου. Ομαδάρα.
1: Άντε ρε Καλαμάτα. Καλαμάτα, άντε να χαρείς λίγο. Ευκαιρία έχεις.
0: Άντε, άντε. Καλέ με.
1: Έγινε.
0: Άντσο. Κάνουμε και λίγο πλάκα, κολλάμε λίγο έτσι. Για την κυρία Λένα και τον κύριο Κώστα.

0: Τον ερχομόσουμε.
1: Μετά τη δύση του ηλίου ακούμε. Έλα, μ' ακούσα. Κάπελα, φέρε 500 κιλά κρασί. Να ξεχάσω εκείνη την ψηλή κοντή ξανθιά με λαχνή, με τα γαλαζομούσταρδη μάτια που πήγε τσιγάρα.

0: Δηλαδή.
1: Να, σου σου τι να κάνω, εδώ στον παλαιό.
0: Εσύ, υπάρχει ένα τραγούδι, μπορώ να θυμηθώ τώρα. Μου το ζητάει ο Γιωρίκας. Όλοι τον ερχομό τη γιορτάζω. Το Αγγελόπουλο είναι αυτό. Δεν είναι το Αγγελόπουλο αυτό.
1: Όχι.
0: Είναι του. Του Πάνου, Νίκου Πάνου είναι. Ε.
1: Νίκου Πάνου.
0: Του Νίκου Πάνου νομίζω ότι είναι. Όχι, όχι.
1: Μπορεί, δεν θυμάμαι.
0: Ε.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Τέλος. Τι κάνεις?
1: Τι να κάνω, ακούω, τι να κάνω. Παίρνω την ώρα εδώ πέρα, δεν ξέρω τι να κάνω.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Πού είσαι, σπιτία.
1: Ένα τραγουδάκι που μπορώ να ακούσω του Κόλια, του Τικανίμι, παντρεμένος, πάνε με εκείνο μένει.
0: Ω, σ' αρέσει, ε. Και εμένα μου αρέσει.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είσαι, όλα καλά.
1: Καλά, καλά.
0: Σ' αρέσει ο Κόλιας, σ' αρέσει.
1: Πολύ, πολύ, πολύ μου αρέσει.
0: Φωνάρα, φωνάρα ήταν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα το ακούσει τώρα.
1: Έγινε, αγόρι μου. Καλή ακρόαση να έχουμε.
0: Ναι, έγινε, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Αστάμε και άλλα τραγούδια βέβαια. Παιδιά, κάντε λίγο υπομονή. Δεν πρέπει να είναι αυτό το τραγούδι. Τον ερχομό της γιορτάζω. Δεν πρέπει να είναι. Είναι από άλλο τραγουδιστή αυτό. Γεια σου Μαυρίδη. Βάλε 500 και να τελειώσει να πιούμε.

0: Τεράστιος, τεράστιος. Φωνάρα. Έλα, αυτό από, για να δούμε λίγο από Αγγελόπουλο, τα τραγούδια παιδιά θα ακουστούν όλα. Όλοι γιορτάζουν αυτό, όχι.
1: Όλοι γιορτάζουν, όλοι γιορτάζουν, ναι.
0: Όχι, δεν αυτό.
1: Αυτό
0: όχι, το βάλαμε, δεν αυτό.
1: Απόψε είναι η γιορτή μου.
0: Απόψε είναι η γιορτή μου.
1: Ναι, έτσι λέγεται.
0: Κάτσε.
1: Απόψε. Τα Αγγελόπουλο.
0: Είναι η γιορτή μου.
1: Να ξέρεις.
0: Κάτσε λίγο.
1: Και τα αφιερώνω, τα αφιερώνω όλα τα τραγούδια στην κυρία Χαλά.
0: Μόνο. Όλοι γιορτάζουν σήμερα, αυτό είναι. Αυτό είναι.
1: Όλοι γιορτάζουν σήμερα, ναι.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Ναι.
1: Αυτό είναι, Παύλε.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Πάλι το να δει.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay. Έγινε.
1: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Τσο. Λοιπόν, πάμε στο άλλο τηλέφωνο, παιδιά. Κάτσε να βάλω. Καλή τύχη θα βάλω και εντάξει, αυτό. Γιατί έχουμε και άλλα τραγούδια. Παρακαλώ. Τι κάνεις, Σουλά?
2: Εσείς?
0: Όλα εντάξει?
2: Μια χαρά σας ακούω. Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μας ακούς μια χαρά, τι εννοείς δηλαδή?
2: Κεφάτους.
0: Να μην είμαστε.
2: Ναι, έτσι να είμαστε όλοι. Αν και έχουμε καθένα τα δικά του, αλλά εντάξει.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Είναι μια δουλειά που πρέπει, όταν είσαι επαγγελματίας, έτσι. Εγώ είμαι επαγγελματίας.
2: Ναι.
0: Επαγγελματίας, εντάξει, αυτό που κάνουν το... Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλω να πω ότι πρέπει να είσαι και λίγο ευδιάθετος, ξέρω.
2: Ναι. Τα προβλήματα δεν τελειώνουν ποτέ. Αλλά τουλάχιστον
0: κοίταξε,
2: να έχουμε λίγο ψυχολογία.
0: Εγώ έχω μια θεωρία.
2: Ανεβασμένη.
0: Έχω μια θεωρία δικιά μου.
2: Για πες.
0: Από τη στιγμή που αν είσαι γερός, υγιής,
2: ναι,
0: και οικογένειας,
2: όλα τα άλλα
0: είναι σε δεύτερη, τρίτη, πέμπτη, δεκατή μέρα. Όλοι έχουμε υπαρξιακά και ψυχολογικά προβλήματα. Αυτό και ήταν και παλιά και τώρα και ανέκαθεν.
2: Ναι.
0: Απλά τώρα έχει επεκταθεί, έχει
2: διακοπεί. Τώρα ακόμα περισσότερο.
0: Ακόμα περισσότερο, μπράβο, έτσι. Γιατί είναι τις τεχνολογίες στη μέση και η τεχνολογία όταν μπορεί να κάνει, να βοηθήσει τους ανθρώπους, αλλά αφήνει κενά στην ψυχή τους ανθρώπους.
2: Ναι.
0: Βλέπεις.
2: Συμφωνώ.
0: Δεν υπάρχει επικοινωνία. Όσο υπήρχε
2: παλιά. Να είστε εδώ, μια χαρά επικοινωνούμε. Μακάρι να γίνουμε περισσότεροι και όλο περισσότεροι.
0: Κοίταξε, η Κατερίνα είναι δύσκολη η περιοχή. Είναι δύσκολο να βγουν στον αέρα οι άνθρωποι. Εγώ τους λέω, παιδιά, ξέρετε, είμαστε και παρέα ραδιοφωνική, να βγαίνουμε στον αέρα. Πάρε και η τραγούδια, μην θες να ακούς, πάρε πες μια καλησπέρα. Αυτό το να μην βγω στον αέρα, να μην ακουστώ, μην με ακούσει ο γείτονας, ο Μπατζανάκης, και τι έγινε. Αυτά είναι
2: υπάρχει. Είμαστε λίγο δύσκολοι εδώ.
0: Όχι, αυτό το πράγμα το, όταν εγώ το αντιμετώπισα στην Κατερίνη, ήθελα να φύγω από την Κατερίνη.
2: Ναι,
0: να σου πω ένα παράδειγμα. Ναι, ήθελα να φύγω. Για αυτό το πράγμα.
2: Να όμως που,
0: να, και,
2: που
0: να πω, και να σε πω και κάτι ακόμα. Στην Κατερίνη, Θεσσαλονίκη που έκανα εκπομπές, πέραναν πολλοί ταξιτζίδες Θεσσαλονικής. Εδώ,
2: ναι,
0: εδώ είμαι πόσα χρόνια και δύο ταξιτζίδες πήρα μόνο. Δεν το έχουνε.
2: Ναι.
0: Κολώνω. Φοβούνται. Φοβούνται.
2: Παρόλο που οι ταξιτζίδες είναι πιο ελεύθεροι άνθρωποι, πιο...
0: Τίποτα. Οι Θεσσαλονικοί είναι γάτες ταξιτζίδες. Εδώ ένα ταξιτζίδι τον είπα να σε πω, να σε κάνω αφιέρωση, το ονομάζω, και λέει όχι, λέει, μην το κάνεις, λέει, μην το λες, λέει. Και ήταν και νέος, ήταν και μεγάλος. Λέω ρε φίλε,
2: ναι,
0: μου, 100 χρόνια πίσω, ρε, 500 χρόνια πίσω. Δηλαδή, άμα βγεις στον αέρα, τι θα γίνει.
2: Εντάξει, είμαστε λίγο δύσκολοι, τι να κάνουμε, αλλά ορίστε,
0: κοίταξε,
2: βγήκαμε και στον αέρα.
0: Δες οι ακροατές του Μάνος πώς βγαίνουν στον αέρα. Οι ακροατές του Μάνος...
2: Πώς, δεν σ' άκουσε.
0: Οι ακροατές του Μάνος δεν σας βγαίνουν στον αέρα, για ακούγονται.
2: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, δύο τραγουδάκια θέλω.
0: Ποιο?
2: Ένα του Πουλόπουλου για σένα τραγουδό.
0: Ναι.
2: Και Στράτο Διονυσίου τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι.
0: Να ξέρεις όλα ότι αυτή η εκπομπή θα μείνει. Αυτό που έχουμε τώρα, αυτό ναι. που... αν έβαζα 7 κιλά τραγούδια δεν θα μείνει τίποτα. Αλλά η επικοινωνία που έχουμε με τους ακροατές του Καλαμπούρη, που δεν το παίζουμε και καλά, Πρεστίζ και Ήματς και Ουχλίδα και τα λοιπά, αυτές οι εκπομπές μένουν. Διονυσίου, πώς το είπες, τελειώσαμε.
2: Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι.
0: Έτσι.
2: Αφιερωμένο σε όλους όσους μας ακούνε.
0: Okay. Μπράβο Σούλα. Μπράβο Σούλα. Ανεβάζεις τις γυναίκες. Λοιπόν, μία μου λέει, όχι δεν βγαίνω στον αέρα. Τη λέω γιατί, λέει ακούνε συγκινείς και φίλοι. Δεν πειράζει, θα γίνεις διάσημη.
2: Όχι, να είμαστε αρκετές που βγαίνουμε στον αέρα. Έτσι. Θα γίνουμε και περισσότεροι.
0: Έτσι πρέπει. Είπαμε. Δεν φταίει ο κόσμος. Ο κόσμος δεν φταίει. Τα ραδιόφωνα φταίγανε που τους είχαν στο περιθώριο. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά.
2: Έγινε. Καλή συνέχεια.
0: Να σκαλέσω.
2: Άντε, γεια.
0: Γεωρίκα, για σένα.

0: για την κυρία Λένα και τον κύριο Κώστα. Καλλιεργά παρά ποτέ. Έχουμε στη γραμμή το Σταύρο από τη Θεσσαλονίκη. Σταύρο, Ντεύρον έξω.
1: Έλα.
0: Σταύρο, τι κάνεις?
1: Δεν μπορώ, είμαι πεθαμένος.
0: Ντεύρον έξω, Σταύρο. Ανέβα ψυχολογικά.
1: Καλά, τέκνον μου, θα βγω τέκνον μου. Εντάξει, θα βγω τέκνον.
0: Κοίταξε, πήρες τον ψυχολόγο σου. Παύλο Βασιλείου, ψυχολόγο, ψευδολόγο.
1: Ναι.
0: Έτσι, ναι.
1: Έτσι είναι, έτσι.
0: Τι κάνεις, τι λέει?
1: Άρα, Παύλο, πόσο δίκιο έχεις που έλεγες ότι έχεις την υγεία σου, έχεις τα εκατομμύρια.
0: Τι αυτό.
1: Είπες την πιο σοφή κουβέντα. Η πιο σοφή κουβέντα που έχω ακούσει στη ζωή μου είναι αυτή. Ξέρεις, είχα πει κάποτε σε ένα φίλο με εδώ που είναι στο χωριό. Λέω, ξέρεις τι είναι το χειρότερο, του λέω, ποιο είναι το χειρότερο, μου λέει. Λέω, να είσαι φτωχός και να είσαι και άρρωστος. Και μου λέει τότε, η φτώχεια παλεύεται, μου λέει, η αρρώστια δεν παλεύει.
0: Ναι, τι, αυτό δεν χρειάζεται μαθηματικά.
1: Έτσι μου είπε.
0: Κοίταξε. Οι άνθρωποι, οι περισσότεροι, εδώ άλλοι παλεύουν, έχουν σοβαρά θέματα υγείας και τα παλεύουν.
1: Άμα έχεις την υγεία σου, θα βρεις μια δουλειά, κάπου κάτι θα κάνεις, θα χωθείς κάπου, κάτι θα κάνεις και φτωχός να είσαι, θα ζήσεις.
0: Θα επιβιώσεις, ναι.
1: Ενώ, άμα θα περνάς σε κακιά, θα είσαι σιγά γερός. Άμα δεν έχεις την υγεία σου, τι θα κάνεις τα δισεκατομμύρια, άμα έχεις.
0: Θα ακούς Παύλο Βασιλείου και θα σας αφαιρώ.
1: Θα βάλεις εκεί που δεν ξέρεις που λένε.
0: Θα ακούς Παύλο Βασιλείου, τον ψυχολόγο, ψευδολόγο και θα πάτε σύννεφα. Καλά.
1: Έχεις πολύ δίκιο, Παύλο, έχεις πολύ δίκιο, αλλά εγώ δεν καταλάβαινα. Δεν καταλάβαινα. Ήμουν στην κοσμάρα μου, που
0: λέω.
1: Ήθελα πλούτη, ήθελα άλλα πράγματα. Είχα ένα μεγαλείο.
0: Λοιπόν, ας τα μεγαλεία. Θα κάνεις ο σταυρός σου και θα λες...
1: Τώρα την υγεία μου, την έχω χάσει λίγο την, αρκετά την υγεία μου, τον θα κάνω.
0: Λοιπόν, θα κάνεις ο σταυρός και θα λες, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που ξυπνάω και βλέπω το υπέροχο φως. Το κατάλαβες αυτό?
1: Ναι, φαντάσου να μην έβλεπα, να ήμουν τυφλός. Γνώρισα μια κυρία που ήταν τυφλή και ξέρεις τι καλή κυρία, η καημένη, χαμογελαστή.
0: Ναι.
1: Πολύ καλή κυρία, πάρα πολύ καλή κυρία. Και έχει και τον άντρα της άρρωστο. Τη γνώρισα στην εκκλησία, σαν ένα σπυρινό.
0: Έτσι.
1: Πολύ καλή κυρία και είναι τυφλή. Λέει 5% βλέπω, λέει μόνο. Λέει από το 100% 5% βλέπω.
0: Λοιπόν, το σταυρό μας. Το σταυρό μας και προχωράμε μπροστά. Όταν έχεις την υγεία σου.
1: Να μην ξέρεις τι είναι να μην βλέπεις τα χρώματα, το φως του ήλιου.
0: Έτσι. Πήρα στην Αμερικάνικη εκπομπή Παύλος Βασιλείου.
1: Να είσαι καλά, ρε Παύλο. Να είσαι καλά. Όλος ο κόσμος να είναι καλά.
0: Έτσι, ακριβώς. Θα τα πούμε μετά πιο ύστερα, κατά τις 11. Αν δεν κοιμηθείς.
1: Δεν ξέρω. Αν είμαι ξύπνιος, θα τα πούμε. Πάρε. Και αν είμαι ξύπνιος, θα το σηκώσω. Αν δεν είμαι ξύπνιος.
0: Πάρε εσύ, εγώ θα πάρω.
1: Αν είμαι ξύπνιος.
0: Πάρε εσύ, εγώ θα πάρω. Πάρε εσύ.
1: Καλά, αν είμαι ξύπνιος, θα πάρω. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα πάρω. Είμαι ξύπνιος.
0: Τσαν. Έγινε. Τσαν.
1: Άντε, γεια.
0: Γεια σα, Σταύρο. Είμαστε με μια Αμερικάνικη εκπομπή, είπαμε. Νοοτροπία Αμερικάνικη. Όχι συντηρητική. Όχι μη μήκος. Θυμάμαι ρε παιδιά με ένα μου πήγε πάρει ένα τηλέφωνο εδώ στο Μάνος. Και με αυστηρό ύφος μου λέει μη με βγάζεις στον αέρα. Τι κάνεις τρολό κορίτσι? Έμαθα ότι αραβωνιάστηκες.
2: Όχι.
0: Όχι, δεν
2: αραβωνιά. Ούτε θα αραβωνιαστώ, ούτε θα παντρευτώ.
0: Καλά. Όλα καλά.
2: Εσύ θα αραβωνιαστείς?
0: Όχι.
2: Εγώ γιατί να αραβωνιαστώ?
0: Γιατί είσαι μικρό κορίτσιο.
2: Χαζή είμαι.
0: Μα.
2: Μικρή δεν είμαι.
0: Εντάξει, μικρή είσαι. Μικρή είσαι, τι είσαι, μεγάλη είσαι.
2: Δεν είμαι μικρή.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, όλα καλά.
2: Ναι, όλα καλά. Πήρα τη Δημητρούλα.
0: Να.
2: Έκανα μία αφιέρωση, αφιέρωσα ένα τραγούδι γιατί εχθές σου άρεσε αυτά που έβαλα. Σε ταξιδέψανε κάπου.
0: Αυτά, ρε, αυτά τα τραγούδια εγώ αυτά τα έβαζα και στα μεσαία και στα μακρά και στα FM και στα υπερβραχεία.
2: Ναι, και στο αφιέρωσα.
0: Ναι. Να είσαι καλά. Γι' αυτό βάλε 400 κιλά κρασί για εκείνη την ψηλή κοντή ξανθιά μελαχνή με τα γαλαζομουσταρδί μάτια.
2: Να μάθω.
0: Λοιπόν, θυμάμαι μια φορά όταν ήμουν εδώ στο Μάνος, στο ξεκίνημα, με παίρνει ένας τύπος και μου λέει στο τηλέφωνο, με βροντερή φωνή, με λέει, μη με βγάζεις στον αέρα, μη με βγάζεις στον αέρα, μη με βγάζεις στον αέρα. Του λέω, γιατί σε κυνηγάει κανείς, είσαι, έχεις τίποτα, ξέρω εγώ, τους ελευθερίζουν την αστυνομία. Όχι, μου λέει, δεν θέλω να ακουστώ. Ρε, άιντε, του λέω, πανικοιμήσου γρήγορα, του λέω. Τον έστειλε για ύπνο. Καταλαβαίνω.
2: Σωστά.
0: Τι, φοβάσαι και... Θα τους στείλουν όλους για ύπνο. Εγώ χαίρομαι.
2: Άσε που μου είπε η Δήμητρα ότι έχω και ωραία, η Δημητρούλα, ότι έχω και ωραία φωνή και να γίνω εκφωνή.
0: Έγινε BBC, θα πας στο BBC. Στο BBC.
2: Ναι, ναι, μεσονύχτια.
0: Λοιπόν, πες τραγούδι.
2: Θέλω του Χατζή, όταν κοιτάς από ψηλά.
0: Ωραία, το...
2: Η γη μοιάζει με ζωγραφιά. Του Χατζή δεν είναι.
0: Ναι, ναι. Αυτά, αυτά τα έχω περασμένα στο Μουσικό Γαλαξία Θεσσαλονίκης.
2: Δεν τα άκουσα εκεί, τάσο, ακόμα.
0: Ναι, τα έσπαμε, ναι.
2: Αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό και κάποια στιγμή θέλω να βάλεις, άμα θέλεις, το «Μάνα δεν προλάβαμε να κόψουμε λουλούδι».
0: Ποιος τρόπος.
2: Να φυτέψουμε λουλούδι.
0: Νταλάρας. Νταλάρας.
2: Δεν το ακούω.
0: Ο Νταλάρας, λέω.
2: Δεν ξέρω ποιος το λέει. Το τραγουδάω συνέχεια, αλλά δεν ξέρω ποιος
0: καλά,
2: το λέει.
0: Καλά. Έγινε.
2: Σε αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παύλο.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Και,
0: εγώ...
2: και εσύ να είσαι καλά. Α, μια στιγμή ξεχάστηκα.
0: Τι.
2: Με εκτίμηση στην κυρία Χαρά, στην Αναστασία.
0: Η κυρία
2: και
0: Χαρά,
2: σε όλους τους ακροατές,
0: Αραβωνιάς.
2: Καλό χειμώνα, να είναι καλά και μπροστά μας είναι το καλοκαίρι.
0: Κοίταξε, η κυρία Χαρά παντρεύτηκε ένα σκηνοθέτη από το Ιράν.
2: Καλά έκανε.
0: Άντε, σ' αφήνω, τα λέμε.
2: Έχει.
0: Σαν. Παρακαλώ, παρακαλώ. Γεια σου, Στέλιο.
3: Γεια σου, Παυλάκου, αρχόντα, όλα καλά.
0: Παύλος Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας.
3: Είναι πάντα, αυτό το ξεχνάμε.
0: Αμερικάνικη εκπομπή.
3: Θα σας κάνουμε μια πισίνα προδιαγραφών expert.
0: Κοίταξε.
3: Πολυτελείας.
0: Άκουσε μου λίγο. Κοίταξε, τώρα σε εκλογές ψηφίστε Παύλο Βασιλείου σε κάθε χωριό πισίνα Ολυμπιακών προδιαγραφών. Θα πηγαίνετε στα χωράφια το καλοκαίρι, στα καπνά και μετά θα βουτάτε και στην πισίνα.
3: Έχουμε τα ξενίδια τώρα, δεν έχουμε καπνά. Τα καπνά δίκα για τώρα είναι η πόντια από την Εκκλησία.
0: Λοιπόν,
3: πάνω τα καπνά τώρα.
0: Τώρα, λοιπόν, στα ακτινίδια πηγαίνετε, μαζεύετε τα ακτινίδια, πισίνα θερμενόμενη, πισίνα θερμενόμενη, θα βουτάτε μετά μόλις τελειώνετε και θα σας κάνουν μασάζ.
3: Ωραία, το πολύ ωραίο, μ' άρεσε για το μικρό Παρίσι αξίζει αυτό που είπες.
0: Περίμενε, θα σας κάνουν μασάζ σαραντάρες, μασάζ τους άντρες. Από την κούρα στην πόλη θα βουτάτε και στην πισίνα θερμενόμενη, μια χαρά θα είστε.
3: Τα έχεις κάνει όλα, τα έχεις προβλέψει όλα από πάνω μέχρι κάτω όλα.
0: Και θα σας κάνω και σχολεία. Και αν δεν έχετε παιδιά θα σας κάνω και παιδιά. Που έλεγε ένας, που έλεγε ένας.
3: Να κάνεις γέλασα τώρα, να κάνεις γέλασα.
0: Έλα, πες τραγούδι, αν τα ακούσαμε το τηλεφώνο σου.
3: Άντε καλά, δύο τραγούδια για μόνο θα το στέλνει ο Καζαντίνης, δεν και τα δύο. Αλλά κάνει το ούτρο στο καμπούνε. Το ένα ξαναπόκλειται στη γύρω με την Καμπούργα ξενιδιά και το άλλο είναι όλοι μας το δούμε πως έχω Καζαντίνη και αυτό του Καζαντίνη, τα δύο παύλε.
0: Οκ.
3: Έγινε.
0: Οκ.
3: Ευχαριστώ Παυλάκο.
0: Να σε αλλαγές. Ψηφίστε Παύλο Βασιλείου σε κάθε σπίτι και αν δεν έχετε αυλή θα σας κάνω πάνω στην πισίνα, πάνω στο Νταράτσα. Θα σας κάνω πισίνα Ολυμπιακών προδιαγραφών και σε κάθε χωριό. Στην εξοχή Φερρυππίν θα κάνω μια πισίνα θερμενόμενη. Θα μαζεύετε τα κλινίδια και μετά βουτάτε μέσα. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου τρελό μου, πανέμορφο αγόρι.
2: Αγόρι όμορφο και Σε γουστάρω πολύ ρε, πηγάει και γάμο τα τραγούδια βάζει.
0: Ναι, να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, δύο τραγουδάκια.
0: Πες.
2: Πατέρα μας μεγάλωσες, κάει το τζάμπα και τα αφιερώνω σε όλο το προσωπικό, το Μάκη, τον Αρουσιάδη, από τον Πάλο, από την Εξοχή. Σε όλο το προσωπικό που έχει.
0: Με ακούς, ο Μάκης ο Αρουσιάδης αραβωνιάστηκε. Μία από τα...
2: Από την εξοχή είναι, εγώ ξέρω από
0: όχι, κρυφά.
2: Το καλύτερο, ναι. Το καλύτερο παλικάρι της εξοχής είναι.
0: Κοίταξε, τώρα στην εξοχή θα σας κάνω μια πισίνα Ολυμπιακών Προδιαγραφών, να βουτάτε μέσα. Εντάξει.
2: Πρώτος εγώ.
0: Έγινε πλάκα κάνουμε, λοιπόν φιλιά πολλά.
2: Κυράκια, σε όλο το συνεργείο του.
0: Έγινε τσάω. Κάνουμε λίγο πλάκα παιδιά. Μοσκοπόταμος, γιατί ονομάστηκε Μοσκοπόταμος. Γιατί πήγε ένα μουσχάρι και πνίγε στον ποταμό. Και πήρε τη λέξη Μοσκοπόταμος. Στο τόξο φτιάχνουν καλά τόξα γύρω. Στη λαγοράκια γεμάτο λαγούς είναι. Στην Έλαβο, τα ελάφια πολλά. Λοιπόν, κάνουμε πλάκα έτσι. Έλα Παναγιώτη για σένα.

0: Σταύρος,
1: ο Σταύρος είναι από την Πανούνη.
0: Ο άλλος, γιατί είχαμε τον Σταύρο από τη Θεσσαλονίκη.
1: Όχι, εγώ είμαι από την Πανομή.
0: Η Πανομή, φέρνει το κουταλούδι που είναι το πινιρούδι, πώς είναι.
1: Το κουταλούδι, Παύλε.
0: Το κουταλούδι, φέρνει.
1: Παυλάκι μου, μπορούμε να ακούσουμε τρία τραγουδάκια απόψε.
0: Στην Πανομή λένε κουταλούδι πάνω σήμερα, το λένε.
1: Ναι.
0: Το λένε.
1: Τώρα άλλαξαν, Παύλη, άλλαξαν τώρα τα πράγματα. Παλιά ήταν αυτά, τώρα δεν
0: όχι,
1: υπάρχουν. Τώρα και η νεολαία και μόνο οι παλιοί που μιλάνε λίγο βαλιά, εντάξει.
0: Φέρε το κουταλούδι, λέει.
1: Ναι.
0: Φέρε το κουταλούδι, το πενερούδι και τα λοιπά. Άρη, Πανομή, φόρτσα. Έκανα χωράκια. Ωραίο μέρος,
1: Ξέρω, Παύλη, ξέρω.
0: Τι λέει.
1: Τώρα δεν είναι τα πράγματα έτσι. Τώρα μιλάνε ωραία. Παύλη μου, μπορούμε να ακούσουμε τρία τραγουδάκια.
0: Σταυρό, κάτσε να πω κάτι. Εσύ δεν παίζει ρόλο πώς μιλάνε. Εγώ καλαμπούρι κάνω, όχι γιατί.
1: Ρε Παύλη, καταλαβαίνω, ρε φίλε. Ναι. Αλλά να ξέρεις ότι εντάξει, όλα τα ντόπια τα χωριά είναι εκεί, Παύλη.
0: Ναι.
1: Τα ντόπια τα χωριά, τα μικρασιάτικα τα χωριά, αυτοί που ήρθαν από τη Μικρά Ασία, δεν μιλάνε έτσι, να ξέρεις. Εντάξει, άλλα χωριά έχουν άλλη προφορά, κατάλαβες τώρα τι λέω.
0: Πάνω με να το σου. Εγώ δεν κατηγορώ, πουρά κανέναν καλαμπούρι, όχι είναι κατηγορώ, καλαμπούρι.
1: Ξέρω.
0: Για λέγε.
1: Παύλη, θα με βάλεις τρία τραγουδάκια. Το ένα είναι «Εσύ δεν πόνισες» του Μάκη Χριστοδουλόπουλου. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Μάκης.
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι «Αυτά τα Στέφανα».
0: Ναι. Και
1: το άλλο είναι «Φτάνει να γυρίσεις».
0: Okay.
1: Αυτά, τρία τραγουδάκια.
0: Ευχαριστώ.
1: Τα στερώνω σε όλο το ακροατήριο.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, Παύλη μου, και εγώ, φίλε μου, καλή εκπομπή να έχεις, Παύλη. Καλή εκπομπή.
0: Και με κάτι είχες πει μια φορά, θυμάσαι, χθες προχθές, και, και δείξανε κάποιο ενδιαφέρον, κάποιες κυρίες.
1: Ναι, εντάξει, άμα εσύ δώσε, το ξέρεις το τηλέφωνο μου.
0: Ναι. Φτάνω να γυρίσεις.
1: Ναι, και το άλλο είναι «Φτάνει να γυρίσεις». Τρία τραγουδάκια, αυτά τα Στέφανα,
0: εγώ,
1: το «Φτάνει να γυρίσεις» και «Εσύ δεν πόνισες».
0: Εγώ θέλω να βοηθήσω τους ανθρώπους που είναι μόνοι τους.
1: Ναι,
0: για κάποιους. Εγώ το κάνω όχι τώρα.
1: Τώρα για περισσότερα θα τα πούμε εκτός αέρα.
0: Καλά, όχι. Το κάνω για να βοηθήσω τους ανθρώπους.
1: Ξέρω,
0: δηλαδή το κάνω εδώ και πολλά χρόνια, όχι τώρα. Εντάξει, έγινε.
1: Καταλαβαίνω, Παύλη μου.
0: Έγινε, χαιρετώ.
1: Εσύ αν δεις κάτι θα με πάρεις τηλέφωνο, το έχω τηλέφωνο.
0: Άμα θέλω, εντάξει, οκ.
1: Έγινε, Παύλη μου, έγινε, φίλοι μου, καλή εκπομπή, γεια.
0: Παναγιώτη, για σένα.

0: Μελίνα! Μελίνα, ένα ποντιακό πες μας.
1: Πες Μελίνα, ένα ποντιακό, ναι. Το τσαμπαξίν πες.
0: Και να παίξει και...
1: Εκάει και το τσαμπαξίν.
0: Και αν μπορεί και ο κύριος Αλέας...

0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Παύλο.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε?
1: Καλά είμαστε, Παύλο. Ετοιμάζουμε σόμπες, σκουτζάκια. Ξύλα.
0: Ξύλα πήρατε, ξύλα πήρατε.
1: Πήραμε, πήραμε. Μην με πεις πόσο, δεν λέω.
0: Δεν χρειάζεται να πεις.
1: Η Στέλλα έχει και τα τυχεράκια της. Γιατί...
0: Κοίταξε, να σε πω και κάτι εγώ.
1: Κατερίνη, καλησπέρα στα χωριά της Κατερίνης. Καλησπέρα στη Σούλα που άκουσα, στο Στέλιο. Ναι. Στα Σταυράκια που άκουσα. Και όλα τα παιδιά.
0: Να παίρνουν και από τα χωριά να μας ακούνε και να παίρνουν τηλέφωνο. Να μην ακούνε.
1: Να παίρνουν τηλέφωνο και δεν λένε από πού είναι, γιατί βλέπονται.
0: Τι, υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να πεις το χωριό μου. Το χωριό μου μια χαρά.
1: Δεν άκουσα κάποιον να πει από όσοι ξέρεις είμαι από Καρίτσα, είμαι από Λέφσο. Δεν άκουσα, δεν άκουσα το Γιώργο.
0: Είπε, εξοχή είπε.
1: Το Γιώργο δεν άκουσα από το Δίον, γιατί έχω επιστροφή, γιατί...
0: Δεν ξέρω.

0: πολύ.
1: Κοίταξε.
0: Ακούω κάθε βράδυ, λες ότι έχουμε όλοι ψυχολογικά προβλήματα. Γιατί έχουμε όλοι, μια χαρά είμαστε.
1: Εγώ δεν είπα, έτσι λένε. Αλλά μην ξεχνάς ότι είμαι και ψυχολόγος. Και ψυχολόγος και ψευτολόγος.
0: Ούτε χάμψα παίρνουμε, ούτε αρρωσταίνουμε, τίποτα. Είμαστε, μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, καλησπέρα στη Σούλα, είπαμε.
1: Σούλα.
0: Ναι, ωραία φωνή έχει.
1: Σούλα αρβουνιάστια.
0: Θα την πούμε κάψω, να έχει λεφτά όμως, έτσι.
1: Να έχει λεφτά. Δηλαδή εμείς οι φτωχοί τι θα γίνουν. Εμείς οι φτωχοί τι θα πεθάνουμε. Εμείς οι φτωχοί θα πεθάνουμε δηλαδή.
0: Σιγά που είσαι φτωχός, εσύ είναι 1200 το μήνα παίρνεις. Άντε, σπιταρώνα έμαθα, έχεις ωραία σπιταρώνα.
1: Να.
0: Την Καλαμαριά. Που σ' άκουγα παλιά. Α, σήμερα άκουσα πάλι τα μεσαία, έτσι. Το δικό σου το σταθμό ακούω κάθε μέρα, να ξέρεις. Ωραία τραγούδια, ναι.
1: Καλά.
0: Βάλει ένα της Ρένα Κουμιώτη που μ' αρέσει. Σταμάτησε το ρολογείο μου. Με δείχνεις, μ' αρέσει η Ρένα
1: Κουμιώτη.
0: Ξέρεις τι, δεν έβαλες ένα τραγούδι της Μαρίας από τη Χαλκιδική, δεν το έβαλες.
1: Θα της βάλω, το βάλω τώρα. Ποιο?
0: Με τη Στανήση.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θυμάμαι ποιο, αλλά δεν της το έβαλες, βάλω να τα ακούσει.
1: Ναι.
0: Να την πούμε και μια καλησπέρα τη Μαρία.
1: Εγώ μπράβο, συγχαρητήρια δίνω στους ακροατές που παίρνουν τηλέφωνο, μπράβο τους.
0: Μπράβο.
1: Τους ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Που παίρνουν τηλέφωνο, που σηκώνουν τηλέφωνο και παίρνουν τηλέφωνο. Τους βγάζω το καπέλο, που ακούγονται στον αέρα. Τους βγάζω το καπέλο, τέλος. Λέω τέλος, αξίζει τον κόπο να κάνεις εκπομπή. Το άλλο, άμα δεν βγαίνει στον αέρα, τι να πει τώρα.
0: Ντρέπονται, εντάξει.
1: Ντρέπονται, γυμνίνες, βάλουν κάτι απάνω, σας βάλουν τηλέφωνο.
0: Να μην ακούσω γείτονε, δεν ξέρω. Άσε εγώ όλα τα επίθετα, επίθετα ονόματα.
1: Στέλλα, Στέλλα, άμα είναι αζώματα πρέπει τον αλώνεις το μπουκάλια.
0: Άντε, ναι, αυτό ακριβώς.
1: Και τι έδωσε κάνει δηλαδή ο γείτονας, να μας ακούσει το ραδιόφωνο.
0: Α, δεν με νοιάζει.
1: Όχι.
0: Έγινε πάντο.
1: Έγινε.
0: Έγινε,
1: τσάω, τσάω. Αυτό είναι ρε παιδί μου. Πιστέψτε με ότι αυτή η εκπομπή που επικοινωνούμε και μιλάμε στον αέρα, σας το λέω εμπειρικά, θα μείνει στην ιστορία. Θα μείνει στην ιστορία. Εάν έβαζε τραγούδια, 7 κιλά τραγούδια, δεν θα μείνει τίποτα. Το πολύ 2-3 να σε ξέρουν. Ενώ έτσι έχει παρουσιάσει ενδιαφέρον. Και καμιά φορά στους συνεργάτες μου, στο Μουσικό Γαλαξία, το Ιντερνετικό, Μουσικό Γαλαξία Θεσσαλονίκη, στο Ιντερνετικό, μπορείτε να το βρείτε καμιά φορά. Τις λέω, μιλήστε. Στον αέρα. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Χορηγοί της εκπομπής είναι Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα Δημόγλου Κατερίνη. Fast Food Premium Paul's Burger Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Delivery 23510-39911. Dress Code Studio Γυναικείο Κατάστημα Ενδυμάτων Παναγή Τσαλδάρη 4 Κατερίνη. Τηλέφωνο 2351-307-481. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Το νούμερο 1 κατάστημα στις ζωοτροφές My Max Pet Shop Λεωνίδα Ιωσονίδη 9 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23514-00127. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης Κωνσταντίνος Λεωνίδα Ιωσονίδη 4 Τηλέφωνο 23510-31450. Κομώσεις Αποστολίδου Μαρία Ιωσονίδου Λεωνίδα 60 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-37437. Τυπογραφείο Σαπλαχίδης Γεώργιος Ειρήνης 2 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-74709.

0: Έλα Τάσο.
1: Έλα Παύλο, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, τι λέει η Αθήνα?
1: Όλα καλά.
0: Η Αθήνα τι λέει?
1: Λοιπόν, θέλω να ακούσω βάσει ένα τραγουδάκι αφιερωμένο σε όλους τους φίλους ακροατές.
0: Ναι.
1: Στα παιδιά εκεί στο Δίον, στο Λάρι, σε όλους. Mm. Πέντε ποντικοί βαρβάτοι.
0: Ποιος τραγουδάει,
1: ε?
0: Ποιος τραγουδάει?
1: Νικολαίδης.
0: Νικολαίδης.
1: Έτσι, Παύλε.
0: Ναι. Πέντε ποντικοί.
1: Πέντε ποντικοί βαρβάτοι.
0: Έγινε.
1: Μου ξεστρώναν το κρεβάτι, λέει, ναι. Κι άλλοι πέντε μουνουχισμένοι μου το στρώναν οι καημένοι.
0: Α, πέντε ποντικοί.
1: Έγινε, άντε.
0: Ναι, σιγά, γεια, γεια, γεια. Τάσος, από Αθήνα. Έλα, Τάσο. Θα ακούσουμε και τα υπόλοιπα τραγούδια. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Λοιπόν, αυτοί που πήραν τηλέφωνο δεν θα μπορούν να ξαναπάρουν. Για να δώσουμε χρόνο και στους ακροτές όλους. Όσοι πήρατε, πήρατε τηλέφωνο. Εντάξει. Λοιπόν, δίνουμε χρόνο και σε ακροατές που θέλουν να πιάσουν γραμμή και δεν μπορούν να μας πιάσουν. Όσοι πήρατε για τραγούδια, πήρατε. Αύριο. Τώρα. Πρωταθώς. Λοιπόν, πάμε να μεταδώσουμε τα τραγούδια που έχετε ζητήσει. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Σταύρος Επαναμή.

Λοιπόν, τα τραγούδια θα ακουστούν όλα, έτσι. Λοιπόν, αυτοί που δεν πήραν τηλέφωνο, αυτοί μπορούν να μας τηλεφωνήσουν τώρα, έτσι. Λοιπόν, γιατί γίνεται ένας χαμός εδώ. Λοιπόν, γεια σου Σταύρο.

0: Λάρη, τι κάνεις το λόγορι? Τι κάνεις?
1: Έλα το βλάδα.
0: Τι λέει, όλο εντάξει?
1: Όλα καλά ρε. Τι κάνεις?
0: Καλά, στον αέρα σε έχω.
1: Λοιπόν, θα ακούσουμε για το γοντάκι αλλού, ναι.
0: Ποια θες?
1: Νίκο, ποιο θες?
2: Του
1: Πριγκιπέσα. Του Πριγκιπέσα βάλει ένα και του Καρά βάλει όποιο θέλει σένα. Δεν του χαρίζω Λάρη στον Νίκο και στην Δίνα. Έγινε και σε σένα, Παύλο, και όλο στο κρατήριο. Έγινε.
0: Έγινε, οκ. Okay.
1: Έγινε, άντρα.
0: Για τον Λάρη, για την Δίνα και για τον Νίκο που ακούει. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Γεια σου Λάρη. Λάρη, Ντίνα και Νίκος. Φιερμένοι.

0: Λοιπόν, σε ακούμε, τι κάνεις?
1: Καλά, την καλησπέρα μου σε όλους τους ακροατές που ακούνε ραδιομάνους.
0: Τι λέει, πώς πας? Τι λέει, εντάξει, όλα καλά?
1: Καλά.
0: Μες. Λοιπόν, και εμείς σε λίγο, κάτι σε 10.30, 11 και 4 και 20, θα φύγουμε. Αύριο πάλι.
1: Έγινε, Παύλο, την καλησπέρα μου, καλή συνέχεια.
0: Okay. Λοιπόν, κάποιος έπαιρνε τηλέφωνο, μπορεί να ξαναπάρει αν θέλει. Σιδερόμαγκας. Αυτό το τραγούδι δεν είναι δικής μου επιλογής. Αυτό το τραγούδι το έχει διαλέξει ο Τάσος. Επαναλαμβάνω, το τραγούδι αυτό δεν είναι δικής μου επιλογής. Είναι του Τάσου. Του Τάσου να βαράτε. Γεια σου, Τάσο, με τις τραγουδάρες σου.

Για τον Τάσο που το ζήτησε και το άκουσε. Λοιπόν, παιδιά, όσοι πήρατε, πήρατε. Τέλος τα τηλέφωνα. Τα τηλέφωνα δεν ισχύουν. Αν θέλετε να μας πείτε μια καλησπέρα, καλώς. Τα τηλέφωνα όσοι πήρατε, πήρατε. Τέλος τα τηλέφωνα. Μόνο έτσι να μας πείτε.

καλησπέρα, άμα θέλετε, άμα θέλετε. Λοιπόν, ένα τραγούδι ψάχνω να βρω. Αυτό είναι. Δεν είναι αυτό, όχι. Θα σου πω. Λοιπόν, παιδιά, τέλος τα τραγούδια. Όσοι πήρατε, πήρατε. Θα παίξουμε μερικά δικά μας τραγούδια και θα κλείσουμε.

0: και μ' αφήσεις.
1: Λοιπόν, έλα σ' ακούμε, τι κάνεις. Τι κάνεις. Έκλεισε η γαλίδα. Έκλεισε η γαλίδα. Μην κλείνετε ρε.

0: Έλα, Γαλίδα.
1: Έλα, Παύλο.
0: Τι κάνεις?
1: Ξέχασες τα δικά μου τα τραγούδια, αλλά άστο, τέτοια ώρα δεν πάει.
0: Πες μου, πια καλά μου να πήρες τηλέφωνο.
1: Όχι, όχι, άστο, αύριο.
0: Πες μου τα
1: πια. Όχι, τώρα θα ακούσουμε αυτά. Πιο ωραία, για τέτοια ώρα πιο ωραία είναι.
0: Τι τραγούδια μας δεις, πες μου τραγούδια.
1: Είπα, δεν θέλω τώρα, άστο, αύριο.
0: Πες το τώρα, το βάλουμε.
1: Είπα, δεν πάει τώρα, άστο.
0: Εσύ τώρα να μου πεις τι πάει και τι πάει. Πες.
1: Ήταν του Χατζή.
0: Ναι. Ωραία.
1: Το...
0: Χατζής ποιο?
1: Όταν κοιτάμε από ψηλά.
0: Πώς δεν πάει.
1: Πάει.
0: Πάει.
1: Βάλτο. Και βάλε και το... Μάνα, δεν προλάβαμε να κόψουμε λουλούδι. Να φυτέψουμε, να κόψουμε τώρα, μπερδεύτηκα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι αυτά. Είναι ο Χατζής αυτός, δηλαδή αυτό το τραγούδι συγκεκριμένο.
1: Του Χατζή είναι φανταστικό.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Και έχει με πολύ νόημα. Και το χαρίζω σε όλους τους ακροατές.
0: Ναι, άστο. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Ανοίγει στην κατηγορία.
1: Να εμφανιστεί κυρία Χαρά, που είναι η Αναστασία, δεν τους άκουσα.
0: Η Αναστασία δεν ακούει ραδιόφωνο, ναι. Η Αναστασία δεν ακούει ραδιόφωνο.
1: Δεν πήρε.
0: Μα δεν ακούει ραδιόφωνο, δεν ακούει φανατικά. Και είναι...
1: Όχι, ακούει.
0: Τι ακούει, μα ξέρω. 5 λεπτά και 2 λεπτά. Αυτή είναι φάνη της τηλεοράσεως, είναι.
1: Αμέ. Καλά.
0: Σαν τη μάρα μου. Και η μάρα μου έτσι έκανε, τηλεόραση βλέπω. Χάρηστα εδώ,
1: ναι.
0: Τις σειρές. Τέλος πάντων, λοιπόν. Το αεροπλάνο είναι...
1: Ναι, σε...
0: Περίμενε.
1: Εκτός αέρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Περίμενε. Το αεροπλάνο είναι γυναικείο τραγούδι.
1: Όχι, και αντρικό.
0: Δεν είναι αντρικό.
1: Είναι και αντρικό.
0: Στο Μάνος δεν είναι. Στο Μάνος, οι ακροατές του Μάνος δεν είναι. Δεν το ακουστάνε πολύ αυτό το τραγούδι.
1: Εντάξει.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το αεροπλάνο είπες, έτσι.
1: Ναι.
0: Οκ, πες μου, σ' ακούω.

0: Έλα κυρία Χαρά. Κυρία Χαρά.
1: Να πω την καλησπέρα μου.
0: Χαμήλω το ρόλο.
1: Την καληνύχτα μου.
0: Τι κάνεις.
1: Την κυρία Μαρινέλα, πώ τη λένε, την ξεχνάω.
0: Μαρίνα.
1: Σας ακούω, σας ακούω.
0: Τι λέει.
1: Έλα.
0: Τι κάνεις. Χαμήλω το ραδιόφωνο. Ακούς.
1: Τη Μαρίνα.
0: Μαρίνα, μπράβο.
1: Σας ακούω.
0: Έγινε.
1: Καλά είμαι.
0: Μπράβο.
1: Το χαμηλώσω. Περίμενε.
0: Χαμήλωστο, άντε σε βρήκαμε.
1: Έμαθα να...
0: Με λέει τι κάνει αυτή, λόγω παντρεύτηκε. Δεν μπορεί τώρα.
1: Τιμάσου για το γάμο, τιμάσου.
0: Ναι, τιμάσου. Παρανυφάκι.
1: Τιμάσου. Κάνει και καινούριο κουστούμι.
0: Παρανυφάκι.
1: Καινούριο κουστούμι να κάνει. Παύλο, σας ακούω μέχρι τελευταία στιγμή. Απλώ δεν θέλω κουραστική να γίνουμε.
0: Όχι, δεν γίνεις κουραστική. Μια χαρά είσαι.
1: Σε ευχαριστώ εχθές το βράδυ για τα ωραία σου τραγούδια.
0: Ναι.
1: Και ευχαριστήθηκα και έκλαψα και όλα μαζί.
0: Okay.
1: Άντε, καλή νύχτα Παύλο, καλό ξημέρωμα.
0: Καλή νύχτα.
1: Και σένα, Μαρίνα μου.
0: Φιλιά στη Μαρίνα. Έγινε σαν.
1: Άντε, γεια.
0: Έλα, Λάρη.
2: Έλα, Παύλο, η Ντίνα είμαι.
0: Γεια
2: τι κάνεις.
0: Καλά, Ντίνα.
2: Καλά.
0: Ναι, μια χαρά.
2: Ωραία, ωραία. Θέλω να δώσω τα χαιρετίσματά μου σε όλες τις κυρίες που σε ακούνε, ειδικά σε αυτή τη Μαρίνα.
0: Τη Μαρίνα, οκ. Okay.
2: Ναι, ναι.
0: Θες κάτι
2: να δω. Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, αυτά.
2: Έλα.
0: Έλα, χαμήλωσε το ραδιόφωνο.
2: Χαιρετίσματά μου σε όλες τις κυρίες που σε ακούνε.
0: Το ραδιόφωνο χαμήλωσε το.
2: Να χαμηλώσω.
0: Ναι.
2: Ναι, εντάξει.
0: Θες ένα τραγούδι.
2: Λοιπόν, θέλω ένα τραγούδι να με βάλεις από τον Παντελή Παντελίδη. Όποιο να είναι.
0: Οκ, okay. Εντάξει.
2: Εντάξει.
0: Okay. Έγινε, Ντίνα μου.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, Ντίνα. Γεια σου. Λοιπόν, γεια σου, Ντίνα. Ωραία, Ντίνα. Γεια, ρε, Ντίνα. Ποια... Λοιπόν, και η Αναστασία μας έπαιρνε τηλέφωνο. Μας έπαιρνε τηλέφωνο και η Αναστασία. Πω πω, κάηκα. Καζικούσα αυτό. Έλα, Αναστασία. Λέω, αυτή δεν ακούει, βλέπει τηλεόραση, λέω. Τι?
3: Ακούω και τη Μαρίνα την αγάπη μου, την άκουσα.
0: Την άκουσα
3: και την αφιέρωσε, όλα τα ακούω.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω, παντρεύει.
3: Το ένα αυτή μου ακούει τηλεόραση και το ένα αυτή ακούει ραδιόφωνο.
0: Άκου.
3: Ακούω.
0: Η κυρία Χαρά παντρεύεται.
3: Άστα να μας καλέσει να πάμε ευκαιρία. Είναι
0: λοιπόν,
3: να
0: η κυρία Χαρά παντρεύεται έναν αριστοκράτη όμως.
3: Καλά καλύτερα και εμείς θα αντιστούμε αριστοκρατικά και άμα παντρευτεί η χωριά τη, η χωριά της. Ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει αυτό θα κάνουμε. Έτσι.
0: Στείλε χαιρετισμούς και στην Τίνα μας ακούει.
3: Χαιρετίζονται και στην Τίνα, χαιρετίζονται στη Μαρίνα και σε άλλα τα κορίτσια, όλες. Και σε όλα τα παιδιά του ραδιομάνος, δεν έχουμε ιδιαίτερα, όλοι είναι...
0: Κοιμούνται, okay. Τέτοια ώρα οι άντρες ροχαλίζουν.
3: Αλλά εγώ συγχρόνως σου λέω, ακούω και ραδιόφωνο και τηλεόραση. Μπάστε και μην αρχίσει το Master Chef, ούτε ανάσα.
0: Ναι.
3: Όχι, δεν παίρνω ανάσα, όχι. Δεν σηκώνω ούτε φίλε.
0: Μπράβο.
3: Αδυναμίες είναι
0: αυτές, έτσι είναι, έτσι
3: είναι. Με τον άντρα μου βλέπαμε και το βράδυ πάντα χώρια τηλεόραση.
0: Γιατί.
3: Αν δεν ήθελε να δει, πήγαινε έβλεπε αυτός έργα και εγώ έβλεπα ο Master Chef.
0: Μάλιστα.
3: Από αυτό, γιατί άλλο.
0: Μάλιστα, ωραία.
3: Ναι. Έτσι, αγάπη. Καλό βράδυ να έχουμε. Ακούω σου λέω. Εκτός και έχω πάρει και το κλείσω, αλλιώς ακούω.
0: Οκ, εντάξει.
3: Ναι. Λοιπόν, αυτά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Αναστασία.
3: Και εγώ ευχαριστώ, και εγώ ευχαριστώ, και να είστε όλοι καλά και εσύ καλά φυσικά. Mm. Δεν μου λες, πες μου τι έγινε με τη Θανασία, χωρίς να με πεις γιατί.
0: Εντάξει, θα είναι η διαφημίση. Ναι, όλα καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Άντε, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Άντε, να είσαι καλά. Yeah. Περίμενα να ακούσω και αυτός το λέω.
0: Ναι, θα ακούσετε αύριο ή μεθαύριο, το πολύ.
3: Εντάξει,
0: άντε, καλό. Γεια σου, Αναστασία. Αναστασία, ψυχάρα. Λοιπόν, οι γυναίκες ξενυχτάνε, οι άντρες κοιμούνται τις για ώρα. Οχαλίζουνε. Λοιπόν, ποιος το λέει αυτό? Γεια σου Παύλη, η Ελένη είμαι, Ελένη. Έλα Μακός. Καλυψώ, είσαι στον αέρα και ό,τι πεις καταγράφεται. Τι κάνεις?
4: Καλά είμαι.
0: Τι καλό
4: φαγητό. Δόξα τω Θεώ.
0: Τι καλό φαγητό έκανες σήμερα?
4: Τίποτα. Φακές. Το μενού είχε.
0: Θα σας κάνω μια παρέα. Εσένα,
4: ορίστε.
0: Θα σας ενώσω. Εσένα, την Τίνα, την Αναστασία, την πώς θυμάμαι, την Μαρίνα, την κυρία Χαρά και άλλες.
4: Ναι, είμαστε και μια παρέα, εντάξει. Οι κυρίες και οι κύριοι που παίρνουν τηλέφωνο. Όλοι.
0: Άστε να πάνε.
4: Και μεγάλη και μικρή, εν δράση.
0: Έτσι. Και να παίρνουν τηλέφωνο, μην διστάζουν, μην φοβούνται.
4: Όποιοι ακούνε, να παίρνουν, να τους ακούμε κι εμείς.
0: Εγώ όταν ήμουν εδώ, σου είπα τι έγινε. Και ήμουν παντρεμένο τότε, λέω τη γυναίκα μου, εγώ φεύγω, δεν κάνω εγώ. Ήμουν σε έναν άλλο σταθμό. Όχι, λοιπόν, λέω δεν κάθομαι εδώ, δεν βγαίνω στον αέρα, λέω. Φεύγω. Τελικά, όχι, δεν βγαίνω στον αέρα με τίποτα.
4: Κοίταξε, η Κατερίνη ήταν λίγο.
0: Τι είναι, λοιπόν.
4: Δύσκολο να το πω. Λίγο, εντάξει, βρε Παύλο, δεν μέχρι μικρή, πολύ, μικρή όχι, δεν θα το έλεγα, και... αλλά ίσως δεν θέλανε κιόλας να βγουν πολύ στον και... αέρα. Αν θέλανε, αν δεν θέλανε, εντάξει.
0: Να σπάσουν το φράγμα τη σιωπή μου, ναι.
4: Και αυτά παντού συμβαίνουν, όχι μόνο εδώ για κάτι στην Κατερίνη. Δηλαδή σε πολλές όσοι ας πούμε ακούνε με σταθμό, ξέρω εγώ, στα FM, αυτό, οπουδήποτε ακούνε σταθμούς, εντάξει, δεν βγαίνουν όλοι στον αέρα.
0: Άκουνε σε
4: τώρα εμείς εδώ στην Κατερίνη είναι λίγο, εντάξει, κακό δεν είναι βασικά, έτσι, αλλά εντάξει.
0: Λοιπόν,
4: ακούω.
0: Άκου να σου πω κάτι, αυτοί οι εκπομπές θα μείνουν, οι επικοινωνίες. Όχι τα τραγούδια. Τα τραγούδια βάλε 7 κιλά κρασιά και 7 κιλά τραγούδια. Εγώ στους σταθμούς που ήμουνα, που ήταν και δική μου σταθμή, Διάβολος 1 και Μουσικός Γαλαξίας, αυτά που μείνανε, ήταν το Erotic Club, το θυμούνται ακόμα, και οι διπλογραμμές. Τα τραγούδια ούτε τα θυμούνται.
4: Εντάξει, οι διπλογραμμές ήταν καλές.
0: Κοίταξε,
4: ναι.
0: Να σου πω κάτι. Αν θα πάω να κάνω εκπομπή και είναι γιορτινές μέρες, εκεί δεν θα μιλάω και θα βάζω τραγουδία πολύ. Κατάλαβες?
4: Ναι.
0: Στις γιορτινές μέρες εκεί βάζεις τραγούδια, δεν μιλάς πολύ, ακούνε παρέες κτλ. Αλλά άλλες ώρες...
4: Εντάξει, είπαμε, σε μια εκπομπή όλα χρειάζονται, και συνομιλίες με τους ακροατές, ακροάτριες και τα τραγούδια, όλα. Εντάξει, και οι συζητήσεις, όλα καλά είναι. Τώρα όσο για διπλογραμμές, λίγο τέτοιο το βλέπω, εντάξει. Παλιά, σε κάποιους άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς που ακούγαμε, βγαίναμε και διπλογραμμές, γίνονταν ο χαμός. Μέχρι το πρωί.
0: Άκου να σου πω. Ο κόσμος έχει τη γνώμη, πολλά νέα παιδιά που δεν ακούνε ραδιόφωνο.
4: Ναι.
0: Ξέρεις τι γνώμη έχουν? Να σου πω τι γνώμη έχουν το ραδιόφωνο. Ότι ακούνε ένα σταθμό που βάζει 7 κιλά τραγούδια. Και είναι το σήμα. Τίποτα άλλο.
4: Ναι, να πω λοιπόν, κάτι πάνω σε αυτό.
0: Περίμενε.
4: Ναι.
0: Οι νέοι άνθρωποι και οι μεγαλύτεροι δεν θέλουν να ακούσουν αυτό μόνο.
4: Όχι.
0: Λοιπόν, γι' αυτό και δεν ακούνε ραδιόφωνο. Εάν υπάρξει πρωτοποριακές εκπομπές, θα το ακούνε. Εντάξει, κάποιοι που είναι πολύ μεγάλης ηλικίας, αυτοί δεν θα θέλουν να το ακούσουν. Κατάλαβες.
4: Ναι, ναι. Αλλά να και πω αυτοί... και κάτι, ναι, πες μου.
0: Πες, ναι, πες.
4: Κοίταξε, επειδή έχεις δουλέψει σε πάρα πολλά ραδιοφωνικούς σταθμούς εδώ στην Κατερίνη, έτσι, επειδή είμαι φαν παλιά Κροάτρια, πολύ παλιά, έτσι, σ' ακούγαμε μέχρι το πρωί και, ναι, και παίρνουν όλες οι ηλικίες, έτσι, θυμάμαι, ήταν πολύ ωραία, μιλούσαμε, κάναμε και διπλογραμμές μέχρι το πρωί.
0: Να σε πω κάτι.
4: Ναι, από ηλικίες, πιο μικρές ηλικίες δηλαδή παίρνανε.
0: Εγώ είχα πρωινή ζώνη σε ένα σταθμό.
4: Ναι.
0: Όχι εδώ, πρωινή ζώνη. Ξέρεις τι ηλικίες με παίρνανε στην αρχή. Με παίρνανε,
4: ναι.
0: Δεν είχε τηλέφωνο πολλά στην αρχή. Λοιπόν, μετά παίρνανε όλα τα σχολεία τηλέφωνα.
4: Γυμνάσια, ναι, ναι, αυτό σου λέω και από το Λύκειο. Δηλαδή, αν ήταν και στο Λύκειο, είμαστε εδώ στο Σακού, με λέγανε, θυμάμαι, και παίρνουν τηλέφωνο. Τώρα αυτά δεν υπάρχουν
0: γυμνάσια,
4: πλέον, Παύλο.
0: Γυμνάσια και Λύκεια. Ηλικίες, ναι, που το ραδιόφωνο τις έχει ανάγκη.
4: Και, ναι,
0: και όμως, όταν ανεβαίνεις, εκεί πέφτουν οι κόφτες.
4: Εντάξει,
0: δεν είναι
4: και αυτό. Αλλά θυμάμαι πολύ, πολλά. Ζήλια. Δηλαδή, εντάξει. Από τότε που θυμάμαι τις εκπομπές όλες, ναι, είχε λύσει ακροματικότητα. Ναι. Και τώρα, και εδώ και στο Ραδιομάνος. Αλλά και όταν γινόταν τα διαφορετικά.
0: Δεν έκανα εκπομπές μόνο στην Κατερίνα. Έχω κάνει εκπομπές και στη Θεσσαλονίκη. Είχα,
4: ναι,
0: και δικούς μου σταθμούς, το Διάβολο είναι και το Μουσικό Γαλαξία. Είχα κι άλλα. Κατάλαβες. Λοιπόν, αυτά.
4: Ναι.
0: Άντε, σ' αφήνω.
4: Λοιπόν, την καλησπέρα μου. Καλό ξημέρα μόνο να έχουμε όλοι. Τι να πω άλλο.
0: Αυτά, φιλιά. Έγινε. Σταύρο.
5: Έλα, Παύλο.
0: Είσαι στον αέρα.
5: Εντάξει.
0: Τι κάνεις.
5: Καλύτερα είμαι.
0: Σταύρος από Θεσσαλονίκη. Το τρελό πανέμορφο αγόρι. Είσαι πανέμορφο.
5: Εντάξει, δεν είμαι και κάποτε παλιά ήμουνα από το όμορφο δραγόρι του χωριού, αλλά τώρα εντάξει, μεγαλώσαμε, δεν είμαστε όπως ήμασταν νέοι.
0: Έτσι είναι. Δυστυχώς, ευτυχώς έτσι είναι.
5: Είμαι 82-82 μισό κιλά, 1,80 ύψος αυτό.
0: Ωραία, φωτομοντέλο, σε παντρεύουμε κατευθείαν με μια γαλίδα.
5: Άρα Παύλο, πλάκα έχεις. Δεν γίνεται να είναι Ιταλίδα.
0: Ιταλίδα. Πω πω, Ιταλίδες, τι ωραίες γυναίκες είναι.
5: Ξέρω, η Ορνέλα Μούτι μου άρεσε πολύ.
0: Ορνέλα Μούτι.
5: Το έργο σειρμό στο κρεβάτι μου.
0: Αυτή μόνο η Ορνέλα Μούτι και οι άλλοι, πώς το λέγανε, την μια ηθοποιό. Πολύ ωραία γυναίκα.
5: Ιταλίδα πάλι.
0: Ορνέλα Μούτι.
5: Η Γαλλίδα.
0: Ιταλίδα.
5: Σάρων στο όνειο που
0: δούμε. Όχι, ποια Σάρων στο όνειο. Ιταλίδα ήταν.
5: Ιταλίδα.
0: Ναι.
5: Δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομα. Εγώ ήξερα την Ορνέλα μου ότι μ' άρεσε πάρα πολύ. Είχε μια πλάκα σε εκείνο το έργο, σεισμό στο κρεβάτι μου. Έπαιζε με τον Αντριάνο Τσελεντάνο και ήθελε να τον κερδίσει. Και ήταν ελεύθερος ο Αντριάνο Τσελεντάνο, ήταν 30 χρονών και δεν είχε παντρευτεί. Και το πλησίασε για αυτήν με το κοντιστορνό, την είπε, για, αυτόν κάποια φίλη της. Και πήγε στο ένα μέρος που έμενε αυτός. Και ήταν σε ένα μέρος καφενείο, ότι ήταν τώρα μπιλιάρδο, ότι είχε εκεί. Και έκανε κάμψη πάνω στο μπιλιάρδο, ήταν πολύ γυμνασμένος. Δεν είχε πάει ποτέ με γυναίκα και έλεγε όλοι σας, λέει, παντρευτήκατε, λέει, γίνατε. Λέει άχρηστη, λέει, εγώ είμαι γυμνασμένος, έχω δύναμη και τα πενευότανε. Και δεν μπορεί να με ρίξει καμιά γυναίκα, έλεγε, να με κοροϊδέψει καμιά γυναίκα εμένα. Αυτή βάλει και να τον κερδίσει. Και πάει με τα πολλά να μην στα πολυλογώ, να ακούσει ο κόσμος να γελάσει. Τον πάει σε ένα μέρος με τα μάξι, της, με τα μάξι του μάλλον, αυτού, αμάξι του θυμάμαι. Και πάνε, έχει δίπλα ένα ποτάμι. Και παίρνει τα κλειδιά αυτή για να μείνουν μόνοι τους τώρα εκεί. Παίρνει τα κλειδιά και τα πετάει μέσα στο ποτάμι. Τρομοξύ. Πάει αυτό, σηκώνει τα παντελόνια του, μπαίνει μέσα στο ποτάμι και έπρεπε να βρει τα κλειδιά κάτω στο πεζοβιδό του ποταμού. Αυτή έβλεπε απ' έξω και γελούσε.
0: Σταυρό.
5: Και τελικά στο τέλος παντρευτήκανε.
0: Μα άκου Σταυρό, θέλω να μου πεις ερώτηση. Είστε τώρα στη σχολή, την πανεπιστημιακή σχολή που λέγεται Παύλος Βασιλείου Live.
5: Ναι.
0: Λοιπόν, είσαι στο Πανεπιστήμιο του Παύλου Βασιλείου. Εντάξει.
5: Ναι.
0: Λοιπόν,
5: ναι, ναι.
0: Ποια από τα δύο φύλλα πιστεύεις ότι ζηλεύουν παραπάνω? Ζηλεύουνε. Και αν η ζήλια...
5: Η γυναίκα ζηλεύει πιο πολύ, η γυναίκα ζηλεύει πιο.
0: Η γυναίκα, είπες.
5: Η γυναίκα μπορεί να σκοτώσει αν ζηλεύει.
0: Λοιπόν, η γυναίκα, είπες, ζηλεύει πιο πολύ από τον άντρα.
5: Έτσι πιστεύω εγώ, ναι.
0: Λοιπόν,
5: πιστεύω εγώ.
0: Πρόσεξε, δίνεις εξετάσεις στο Πανεπιστημιακή Σχολή του Παύλου Βασιλείου. Λοιπόν, λες
5: ότι... Η γυναίκα ζηλεύει, μπορεί να κάνει τα πάντα.
0: Λοιπόν, η ζήλια θεωρείται αγάπη?
5: Όχι, πως ο άνδρας δεν ζηλεύει, αλλά η γυναίκα ζηλεύει περισσότερο.
0: Μην το χαλάς τώρα, μην το χαλάς.
5: Η γυναίκα δεν συγχωρεί, ο άνδρας συγχωρεί, η γυναίκα δεν συγχωρεί.
0: Μην το χαλάς. Σε βάση δημοσκόπηση και έρευνα του Παύλου Βασιλείου, της Πανεπιστημιακής Σχολής του Παύλου Βασιλείου, η γυναίκα έχει ένα κλικ παραπάνω, ζηλεύει παραπάνω. Το κλικ σημαίνει μια ιδέα παραπάνω από τον άντρα. Είναι στο DNA της, είναι στην ψυχοσύνθεση της γυναίκας. Λοιπόν, ερώτηση κρίσεως. Πιστεύεις ότι η ζήλια είναι αγάπη?
5: Φυσικά.
0: Η ζήλια, δηλαδή.
5: Εγώ το πιστεύω αυτό. Μα για να ζηλεύεις πρέπει να πει ότι αγαπάς.
0: Να απαντήσω.
5: Να σε πω λίγο πρώτα και μετά θα μου πεις ό,τι θέλεις.
0: Πες.
5: Εγώ όταν θέλω μια γυναίκα προσωπικά και την αγαπάω, αν τη δω να την κοιτάζει κάποιος άλλος και το κοιτάζει και αυτή, δεν θα ζηλέψω.
0: Όχι.
5: Άρα σημαίνει ότι την αγαπάω, τη θέλω για μένα, δεν τη θέλω για τον άλλο.
0: Αν είσαι ο Παύλος Βασιλείου.
5: Το ισχύει για τη γυναίκα, όταν τη κοιτάζει μια άλλη γυναίκα ο άντρας της.
0: Λοιπόν, μπορεί να απαντήσει ο καθηγητής Πανεπιστημίου.
5: Μπορείς. Σου δίνω το ελεύθερο.
0: Λοιπόν, ο Παύλος ο Βασιλείου από το 1976 με τη βοήθεια του Θεού μέχρι σήμερα, συνεχόμενες εκπομπές, μεσαία, μακρά, βραχαία.
5: Μίλα πιο κοντά στο με τηλέφωνο γιατί δεν σε ακούω πιο δυνατά.
0: Η ζήλια δεν είναι αγάπη. Είναι στοιχεία κτητικότητας. Δηλαδή σε θέλω.
5: Κτητικότητας, ναι, έχεις δίκιο, σε αυτό έχεις δίκιο, ναι, με διόρθωσες, ναι. Σε αυτό έχεις δίκιο, τώρα με διόρθωσες, ναι.
0: Η ζήλια, σαν καθηγητής που είναι. Η ζήλια, λοιπόν.
5: Ναι, έχεις δίκιο, Παύλο. Η ζήλια. Η κτητικότητα, έχεις δίκιο.
0: Καλά, μα πω.
5: Δεν αγάπη, έχεις δίκιο.
0: Αν του πω πράγματα τον κόσμο, θα σαλτάρουν. Αν από αλήθειες θα φύγουν, όλοι οι ακροατές. Αν από αυτά
5: που. Το ακούσει όμως κάπου αυτό παλιά.
0: Λοιπόν,
5: το έχω ακούσει παλιά κάπου.
0: Εγώ στο από μένα το ακούσει.
5: Όχι, όχι, παλιά, το έχω ακούσει. Όταν κάποια γυναίκα ζηλεύει, για τον άντρα μάλλον το έχω ακούσει, όταν κάποιος άντρας ζηλεύει, θεωρεί ότι είναι, και για τη γυναίκα πρέπει να το ακούσει, θεωρεί ότι ο άλλος που τον ζηλεύει είναι δικός του και δεν θέλει να τον πάρουν.
0: Λοιπόν.
5: Το έχω ακούσει αυτό κάπου, παλιά, πολλά
0: αυτά
5: χρόνια.
0: Αυτά είναι κολοκύδια.
5: 30
0: αυτά.
5: Χρόνια και έχει που τα άκουσα.
0: Άκου να σου πω κάτι. Αυτά τα λέω εγώ από μωρό παιδί αυτά χρόνια.
5: Όχι, όχι, το έχω ακούσει. Περίμενε. Το είχα διαβάσει σε περιοδικό.
0: Σταύρο, άσε μου λίγο να μιλήσω.
5: Σε περιοδικό ή το έχω ακούσει.
0: Η ζήλια, το ξαναλέω, είναι στοιχεία κτητικότητας.
5: Στοιχείο κτητικότητας, ναι, το ξέρω, το κατάλαβα.
0: Δεν είναι αγάπη.
5: Έχεις δίκιο, δεν έχω δίκιο εγώ.
0: Δεν είναι αγάπη.
5: Δεν είναι αγάπη, όχι.
0: Όχι, δεν είναι αγάπη. Είναι να σε ελέγχω και να σε κάνω τη γουστάρω.
5: Αρρωστημένο είναι, αρρωστημένο είναι.
0: Όχι. Σου λέω, η ζήλια. Ακούστε, παιδιά, να μορφωθείτε λιγάκι.
5: Σεμινάρια.
0: Σεμινάρια, Παύλου Βασιλείου. Η ζήλια,
5: ναι.
0: Η ζήλια έχει στοιχεία κτητικότητας. Και δηλαδή να σε κάνω το γουστάρω εγώ επί της ουσίας. Το λέω της χοντρικά.
5: Μπράβο, μπράβο, ναι. Να σε ελέγχω.
0: Να σε ελέγχω. Και η γυναίκα, από στο ανάλυση που έχει κάνει ο Παύλος Βασιλείου στο DNA των γυναικών, η έρευνα είναι ότι έχει ένα στοιχείο, δηλαδή μια ιδέα παραπάνω από τον άντρα, το ένα κλικ που λέμε, παραπάνω από τον άντρα που ζηλεύει.
5: Μείνε λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, ρε σου είπα.
0: Έλα, μ' άκουσες.
5: Έλα, σ' ακούω, εντάξει.
0: Εντάξει. Αυτά.
5: Έχεις δίκιο, δεν μπορώ να πω τίποτα, δεν μπορώ να τη λέγω, να τη πω τίποτα. Έχεις δίκιο σε αυτά που λες, απόλυτο δίκιο. Με διόρθωσες.
0: Σταυρό, εγώ κάνω τη δουλειά αυτή από το 1976. Έχω περάσει όλα τα στάδια του ραδιοφώνου. Ερασιτεχνικά, μεσαία.
5: Καλά, εγώ πού να προλάβω να ξέρω τόσα που ξέρεις εσύ, ρε Παύλε. Εγώ
0: περίμενε,
5: είμαι την αρρωστιά μου, είμαι τα προβλήματά μου. Πού να προλάβω να τα μάθω όλα.
0: Περίμενε, ρε, πήρες φορά. Λοιπόν, εγώ αν δεν είχα σχέση με το ραδιόφωνο, δεν θα ήξερα τίποτα. Όταν κάθεσαι μια καρέκλα, μαθαίνεις πολλά πράγματα. Και όχι, δεν μιλάμε εκπομπές μια φορά το χρόνο και μια φορά το μήνα. Συνεχόμενα με τη βοήθεια του Θεού. Λοιπόν,
5: και τη χρόνια.
0: Πολλά χρόνια. Λοιπόν, αυτά που λέω είναι ντοκουμέντα. Τους λέω, δεν χρειάζεται να ψάχνετε στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο είναι ο Παύλος Βασιλείου. Απλά πράγματα. Εγώ θα σας λέω, δεν χρειάζεται.
5: Μπορεί να θέλω να σε κολακέψω, είναι σωστό, λες την αλήθεια.
0: Εσύ, έχω μιλήσει.
5: Αυτά που λες όπως τα λες, χωρίς να σε θέλω να σε πενέψω πάλι, είναι σεμινάρια για να τα προσέχουν αυτά που λένε. Σεμινάρια και αλήθειες είναι, όχι σεμινάρια. Είναι αλήθειες αυτά που λες. Είναι αλήθειες. Τρανταχτές αλήθειες είναι.
0: Οι άντρες τα ακούνε. Να σε πω γιατί βάζουν.
5: Προβλημάτους.
0: Βάζουν το εγώ.
5: Ναι,
0: αυτοί που μας ακούνε ξεστημάζουν τώρα κάποιοι θα λένε βάλε 7 κιλά τραγούδια να ακούσουμε τώρα.
5: Ναι,
0: έτσι
5: ναι,
0: λένε. Ναι. Δεν τους συμφέρει.
5: Μπορεί να το λένε αυτό. Ναι.
0: Λοιπόν, δεν τους συμφέρει.
5: Δεν μας συμφέρει.
0: Είναι εγώ, πράγματα. Είναι
5: έχω
0: πράγματα.
5: Μάθει να, πρέπει να μάθουμε να ακούμε Παύλο και όχι να μιλάμε. Για λέγε να μπας και μάθω και τίποτα άλλο.
0: Είναι πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να πάτε στο διαδίκτυο. Στον Παύλο Βασιλείου θα παίρνει τηλέφωνο και θα σας τα λόγω.
5: Μα στο διαδίκτυο μπορεί να μπερδευτείς. Είναι όπως είπες ο πύργος της Βαβέλ.
0: Να σε πω και κάτι ακόμα.
5: Πες.
0: Δεν το ξέρουν οι ακροατές. Από το τηλέφωνο, χωρίς οθόνη, έτσι, μπορώ να, χωρίς να έχω αυτό οθόνη. Από το τηλέφωνο μπορώ να μάθω πώς είναι φωνησιακά μια γυναίκα. Στο περίπου. Όχι η γυναίκα και άντρας. Και μπορώ, να, και μπορώ να καταλάβω όταν βγαίνει στον αέρα αν με χωνεύει ή δεν με χωνεύει.
5: Καλά αυτό ναι, αλλά να καταλάβεις πως είναι εμφανισιακά χωρίς να τον δεις.
0: Ναι, στο περίπου όμως. Στο περίπου.
5: Τι να πω, αυτό μου φαίνεται πολύ
0: στο περίπου,
5: απίθανο και κάπως πολύ απίθανο. Απίθανο δεν μπορώ να είναι σωστή έκφραση. Μου φαίνεται φανταστικό αυτό που λες, δηλαδή είναι υπέροχο.
0: Αυτό
5: να μπορεί να το καταλαβαίνεις.
0: Να σε πω κάτι, εγώ βγαίνω στο ραδιόφωνο.
5: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Περίμενε. Στο ραδιόφωνο, σε άλλους σταθμούς που ήμουν και τους έλεγα σε 7 μήνες αυτό το τραγούδι θα γίνει επιτυχία. Τα σύγχρονα που πέσα από τότε.
5: Ναι.
0: Σε 10 μήνες αυτό θα γίνει επιτυχία. Σε, με ξέρω εγώ, τα ξένα που έπεσα. Τα ελληνικά. Ξέρω ποια τραγούδια αρέσουν στις γυναίκες. Τα παλιά. Ξέρω ποια τραγούδια αρέσουν στους άντρες. Στο περίπου. Στο περίπου όλα αυτά, έτσι.
5: Καλά, αυτά περίπου τα ξέρω κι εγώ, αλλά το άλλο που είπες να καταλαβαίνεις ότι τι εμφάνιση έχει ο άλλος ή η άλλη.
0: Στο περίπου.
5: Η άλλη, ας πούμε, τώρα για τις γυναίκες.
0: Στο περίπου.
5: Όταν σε παίρνει τηλέφωνο, αυτό δεν μπορώ να το καταφέρω εγώ με τίποτα.
0: Στο περίπου.
5: Με τίποτα.
0: Στο περίπου.
5: Στο περίπου καλά, αλλά ούτε στο περίπου μπορεί να το καταφέρω.
0: Να σε πω κάτι. Όταν κάνεις εκπομπές και έχεις μιλήσει περίπου πάνω από 2 εκατομμύρια κόσμο στη ζωή σου το 1976 και.
5: Αποκτάς πείρα.
0: Δηλαδή. Ας τα τραγούδια. Τα τραγούδια είναι έφυτο. Το έχεις ή δεν το έχεις. Λοιπόν, καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Εγώ αν
5: σαν,
0: δεν είχα...
5: σαν να πιάνω κάτι τώρα από αυτό που με είπες.
0: Εάν δεν είχα σχέση με το ραδιόφωνο, δεν θα ξέρω τίποτα. Ούτε την ίδια μου τη μάνα δεν ήξερα.
5: Να σε κάνω μια ερώτηση.
0: Ο άντρας και η γυναίκα, επί της ουσίας, είναι δύο παράλληλες γραμμές. Τώρα πώς παντρεύονται αυτό το ξεκινήσω άλλη φορά. Ο άντρας και η γυναίκα επί της ουσίας είναι δύο παράλληλες γραμμές, γιατί έχουν τελείως διαφορετικό κόσμο στο DNA, στην ψυχοσύνθεση της γυναίκας και στην ψυχοσύνθεση του άντρα.
5: Ναι, μόνο βιολογικά διαφέρουν ή διαφέρουν και ψυχικά.
0: Και ψυχικά. Στο DNA της γυναίκας υπάρχουν μερικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν ταιριάζουν στο DNA του άντρα. Είναι παράλληλες γραμμές, δεν εννοούνται. Αυτό, για να το καταλάβεις, πρέπει να είσαι της Πανεπιστημιακής Σχολής Παύλος Βασιλείου.
5: Εμένα, ξέρεις τι μου είπε, Παύλο, μια κοπελίτσα επάνω στον Παπα-Νικολάου όταν νοσηλευόμουν, η οποία είχε σχέση με ένα παντρεμένο.
0: Ναι.
5: Δεν θα πω όνομα φυσικά.
0: Δεν χρειάζεται.
5: Και την άφησε έγκυο.
0: Ναι.
5: Δεν ήξερε όμως αυτή ότι ήταν παντρεμένος όταν είχαν σχέση.
0: Ναι.
5: Και μετά την εγκατέλειψε.
0: Ναι.
5: Η κοπέλα γέννησε με τη βοήθεια της μητέρας της, γέννησε, έκανε το παιδί και έπαθε επιλόχιο κατάθλιψη.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, και τη φέρασα από τον Παπα-Νικολάου εκεί και νοσηλευόταν εκεί με την ψυχή του, εκεί που ήμουν και εγώ. Λοιπόν, και πιάσαμε φιλίες. Και ξέρεις τι μου είπε?
0: Τι?
5: Πρέπει να με γούσταρε. Σίγουρα φαινόταν αυτό.
0: Ναι, λέει.
5: Και με λέει, εμείς οι δύο, λέει, οι ζωές μας, λέει, ήταν σαν δύο παράλληλες γραμμές. Και έγιναν μερικές κάθετες γραμμές, λέει, και συναντηθήκαμε. Παίζαμε ένα παιχνίδι επί τραπέζιο και μου λέει, εγώ την άφηνα και κέρδιζε, για να χαίρεται. Εκείνη ήταν 19 χρονών, εγώ ήμουν 44. Μια κούκλα ήταν. Ένα σώμα, ένα πρόσωπο, άγγελος. Και λέω, την άφηνα και κέρδιζε. Και μου λέει, έλα τώρα, μη μου κάνεις το χαζό, αφού μπορεί να παίξεις καλύτερα.
0: Λοιπόν, αυτά. Κλείσω να.
5: Έγινε. Α, το σ' αφήνω. Γεια, γεια.
0: Το μάθημα τελείωσε. Αύριο τώρα.
5: Η κοινωνία είναι τώρα.
0: Και να ξέρεις ένα πράγμα. Μπορεί όταν βγαίνεις στον αέρα και λες 5 πράγματα, μπορεί οι περισσότεροι να μην σε πιστεύουν. Στην πορεία, όταν ρωτήσουν και μάθουν για σένα, τότε καταλαβαίνουν κάποια πράγματα. Και μπορώ να καταλάβω πολλά πράγματα όταν το βγάζω στον αέρα. Μπορώ να καταλάβω πού στέκεται, πού, τι θέλει να πει, αν με μισεί, αν με χωνεύει κτλ. Κτλ.
5: Αν είναι φίλος, πραγματικός.
0: Ναι. Το ραδιόφωνο, κόσμο.
5: Πολλά πράγματα.
0: Αυτό έλεγα σε μια φίλη ακροάτρια. Οι νέοι που δεν ακούνε ραδιόφωνο σήμερα ήταν η αιτία, γιατί θεωρούν το ραδιόφωνο 7 κιλά τραγούδια και 7 κιλά κατσίκια. Το ραδιόφωνο δεν θέλει ο κόσμος έτσι. Το θέλει διαφορετικά, με πρωτότυπες εκπομπές.
5: Να πω και εγώ κάτι χρήσιμο τώρα, Παύλο, με συγχωρείς, να σε διακόψω ή θες να μην πεις κάτι άλλο?
0: Ω, αυτά, τέλος. Πες και εσύ για να κλείσω.
5: Λοιπόν, ένα τελευταίο να πω και θα κλείσω. Οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να ακούνε και όχι να μιλάνε πολύ.
0: Δεν ακούει κανείς.
5: Ο Θεός μας έδωσε δύο αυτιά για να ακούμε περισσότερο.
0: Όχι.
5: Και ένα στόμα για να μιλάμε λιγότερο.
0: Οι γυναίκες...
5: Και αυτός που ξέρουν, δεν ξέρουν να σωπαίνει, δεν ξέρει και να μιλάει.
0: Άκου να σου πω κάτι.
5: Κάβω Σαμαλίδης.
0: Άκου. Αυτοί που είναι κερδισμένοι στη ζωή, ξεπιένα. Αυτοί που ακούνε.
5: Μπράβο. Μπράβο. Αυτό εννοώ.
0: Γιατί αυτό? Όταν είσαι ακουστικός τύπος, ακόμα και να μην συμφωνείς μαζί του, λοιπόν, ακόμα και να μην συμφωνείς με αυτά που λέει, και όταν στην πορεία τα βλέπεις ότι αυτά που έλεγε ήταν σωστά, τα πράττεις. Αυτοί που είναι κάθετοι, που έχουν κάθετες απόψεις, δεν αλλάζουν γνώμες.
5: Ισχυρογνώμονες,
0: είναι κάθετοι, δεν ακούνε. Αυτοί θα είναι και οι άνθρωποι.
5: Εγωιστές με λίγα λόγια.
0: Αυτοί που θα είναι σε τελική ανάλυση.
5: Οι χαμένοι.
0: Ένας άνθρωπος που ακούει, κερδίζει, γιατί ο άνθρωπος την ασφουγγάρει. Συλλέγει τα θετικά στοιχεία από τον Δημήτρη, από τον Κώστα, από τον Γιάννη και απορρίπτει τα αρνητικά. Αυτοί λοιπόν που είναι ισχυρογνώμονες, εγωιστές και ξερόλας, αυτοί θα είναι και δυστυχισμένοι. Αυτά.
5: Το ξέρεις ότι εγώ έμαθα να ακούω τα τελευταία, τον τελευταίο χρόνο που μας, μας πέρασε. Mm. Μέχρι πριν από ένα χρόνο δεν ήξερα να ακούω.
0: Αυτά.
5: Ειδικά τους τελευταίους 6, 7, 8 μήνες άρχισα και κατάλαβα ότι πρέπει να σωπαίνω και να ακούω, όχι μόνο να μιλάω και να λέει η γλώσσα μου και στο τέλος να λέω και χαζομάρες.
0: Και να ξέρεις ότι εδώ στην Κατερίνη η εκπομπή που θα μείνει για κάποιο λόγο θα είναι αυτή. Γιατί παρουσιάζει κάτι διαφορετικό στον κόσμο της Κατερίνης. Γιατί τον κόσμο τον είχαν μια ζωή στο περιθώριο και έπαιρνε τηλέφωνο άλλο στο σταθερό και βάλε 500 κιλά τραγούδια κτλ. Άλλο να ακούγεις στον αέρα. Να ακούγεις εσύ στον αέρα. Εγώ τους λέω καμιά φορά. Αυτοί που παίρνουν από το εξωτερικό. Και πέρασε το σταθερό. Πάρε στο κινητό, ρε το λέω. Να ακουστεί η φωνή σου, να ακούσει κανένα συγγενή, κανένα φίλο. Δεν πέρανε. Τσιγκούνιδες. Πέρασε το σταθερό τηλέφωνο. Λέει χρεώσει και τα λοιπά. Ποια χρέωση μου άρεσε. Δουλεύει 100 χρόνια στη Γερμανία. Και άσυμα στα χρέωση και. Λόγια μεγάλα. Λοιπόν, αυτά.
5: Ο πατέρας μου με έλεγε όχι λόγια έργα, έτσι μου έλεγε ο πατέρας μου. Μια από τις συμβουλές του ήταν και αυτή.
0: Αυτό.
5: Να πω μερικά πράγματα που με έλεγε ο πατέρας μου.
0: Όχι, όχι, κλείνουμε.
5: Κλείσουμε εδώ.
0: Κλείσουμε, πες μια λέξη και κλείνουμε.
5: Μου έλεγε παραδείγματος χάρη τη δουλειά να μην τη φοβάσει, η δουλειά να σε φοβάται, όχι εσύ να φοβάσει τη δουλειά. Όλα η δουλειά τα φέρνει, με έλεγε. Η δουλειά είναι υγεία. Δεν σου με έλεγε.
0: Άντως, αφήνω.
5: Όταν τον έλεγα να περιμένω να με βοηθήσει ο Θεός, τι να σου κάνει ο Θεός άμα δεν προσπαθήσεις, με έλεγε.
0: Στην Αθηνάκη. Στην Αθηνάκη, χειρακίνιο. Λοιπόν, άντως, αφήνω, αφήνω, με χτυπάει γραμμή.
5: Έγινε Παύλο, έγινε γεια, γεια.
0: Η Στέλλα η αγρότησα.
6: Τα δυο μας τώρα. Εσύ που με ξέρεις εμένα.
0: Περίμενε, κάτσε περίμενε. Να το κάνουμε λίγο έτσι εικόνα να δώσουμε. Είμαστε ναι. Μια καφετερία εγώ και εσύ
6: ναι.
0: Και πίνουμε καφέ στο κέντρο της Κατερίνης. Ή στο Σβορώνα που κάνουν σβούρες όλοι. Στο Σβορώνα. Λοιπόν, και πίνουμε καφέ και μιλάμε. Έλα, σ' ακούω τώρα. Πες.
6: Εσύ που με ξέρεις εμένα, έτσι. Πώς είμαι.
0: Εσύ που είσαι,
6: ναι.
0: Ήσουν αδύνατη και όχι. Τώρα είσαι πάγινες. Τώρα πάγινες είπαμε. Περίμενε.
6: Ναι.
0: Πάγινες είπα.
6: Πάγινες. Ναι.
0: Τι άλλο να σου πω.
6: Σαν εικόνηση. Σαν χαρακτήρα θα μου πεις.
0: Σαν χαρακτήρα, περίμενε. Είσαι φιλότιμη. Είσαι φιλότιμη. Και στη φιλοτιμία πάνω λειτουργείς ανθρώπινα. Αλλά άμα τα πάρεις στο κρανίο, γίνεσαι πολύ κακιά, γίνεσαι πολύ κακιά και πολύ στριφνή. Και είσαι και πολύ ζηλιάρα.
6: Είμαι, αλλά όταν είμαι θυμωμένη...
0: Και στα νιάτα σου ζουν να εμφανίσιμη γυναίκα.
6: Όταν είμαι θυμωμένη, καταλαβαίνεις τι θα πω στον
0: αέρα. Ναι.
6: Τι? Δεν καταλαβαίνεις τι θα πω στον αέρα. Όταν είμαι θυμωμένη.
0: Ναι, ναι, ναι.
6: Το έχω.
0: Εσύ δεν έχεις ένα έλεγχο το τι θα πεις. Άμα νευριάζεις θα πεις όλα χύμα και τσουβαλάτα.
6: Δεν σε κάνω. Πρόσεχε. Εντάξει.
0: Αλλά είσαι φιλότιμη. Είσαι φιλότιμη. Όταν είσαι φιλότιμη λειτουργείς πολύ
6: αυτό. Λυπάμαι. Λυπάμαι πολύ. Μπορώ να κόψω από μένα και να δώσω τον άλλο.
0: Μπράβο, ρε Στέλλα.
6: Ειδικά όταν ακούω κάτι, ας πούμε, ναι, θέλω έτσι να τον βοηθήσω, ρε παιδί, ναι. Και τώρα, αν βγει κάποιος, ξέρεις, θέλω αυτό και αυτό, είτε και πως το έκανα πέρυσι, θυμάσαι, θα τον βοηθήσω πάλι. Δεν ξέρω, αν πάρα πολύ.
0: Στέλλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρω ότι μας αγαπάς και μας στηρίζεις και σε ευχαριστούμε πολύ όπως και όλο τον κόσμο που μας πήρε τηλέφωνο.
6: Έγινε.
0: Αυτή καλή ξημέρα μας. Να σε καλά και εσύ. Λοιπόν, αυτά. Τα 7 κιλά τραγούδια, ξέρω πότε ακούσεις 7 κιλά τραγούδια όταν είσαι με μια κοπέλα. Ή μια παρέα. Όταν είσαι παρέα, θες να ακούσεις μουσική, δεν θες να ακούσεις να μιλάει όλος. Όταν είσαι μόνος όμως, θέλεις να ακούσεις αυτόν τον εκφωνητή, αυτά που θα πει. Και οι άνθρωποι σήμερα έχουν την ανάγκη κάποιον κάποιον να τους πει πέντε πράγματα. Και οι άνθρωποι είναι έξυπνοι. Καταλαβαίνουν ποιος κοροϊδεύει και ποιος παραμυθιάζει. Αυτά. Παιδιά, κλείσαμε. Βάλε 7 κιλά τραγούδια και 7 κιλά κατσίκια. Και...

0: Α, το έστειλε ο Μάνος. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε ένα τραγούδι τώρα. Καταρχάς, ένα μεγάλο ευχαριστώ, ένα τεράστιο ευχαριστώ στους ακροατές με τα τηλεφωνήματά τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας. Ευχαριστώ όλους τους ακροατές που αγκαλιάσαν και αγκαλιάσουν την εκπομπή. Παρόλο που είμαστε σε καθημερινή βάση και αυτό μπορεί να κουράζει, παρόλα αυτά έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα. Πάρα πολλά τηλέφωνα. Πάρα πολλά. Δηλαδή μου θυμίζει Ανάσταση Πάσχα, ξέρω εγώ, που από το Μαγιάκα τέτοιο μου θυμίζει. Λοιπόν, και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, δύο τραγούδια. Γεια σου Ντίνα, γεια σου Λάρη. Γεια σου Καλυψό. Γεια σου Στέλλα. Γεια σου Αναστασία. Γεια σου Μαρίνα. Γεια σου κυρία Χαρά. Γεια σου Σούλα. Καλησπέρα Σούλα. Λέω τις γυναίκες τώρα, έτσι, που πήραν τηλέφωνο. Λοιπόν, αυτά. Α, τη Μαρία. Τη Μαρία. Παρακαλώ. Παύλος Βασιλείου, τελευταία κροάτρια. Πάμε για ύπνο. Έλα. Μακός. Μακός. Το κλείσε η καλύδα. Γιατί το κλείνεις ρε. Λοιπόν, έλα πάρε Μαρίνα. Τι έγινε, έκλεισε μόνο του. Ποια. Μακός.
1: Ναι.
0: Χαμηλό στο ραδιόφωνο.
1: Εγώ δεν το έκλεισα.
0: Ναι, εντάξει, έκλεισε γραμμή. Τι κάνεις.
1: Έγινε.
0: Τι κάνεις.
1: Μια χαρά με το που είπα. Φάζει τηλεφώνα.
0: Πότε παντρευτείς. Πότε παντρευτείς. Πότε.
1: Όλα καλά.
0: Πότε σε παντρεύσουμε.
1: Δεν παντρεύομαι. Η Ταλίδα ήταν και η Σοφία Λόρεν, ναι.
0: Όχι,
1: που
0: όχι.
1: Ψάχνατε...
0: Όχι, όχι, Σοφία Λόρεν. Αυτή ήταν πολύ παλιά. Δεν την πρόλαβα. Δεν την πρόλαβα. Την πρόλαβα, αλλά μέχρι. Όχι, Σοφία Λόρεν. Πώς λεγόταν μια.
1: Ξανθιά.
0: Μελαχρινή, μαύρα μαλλιά. Αυτή καμιά 45 χρονών τώρα είναι, 45-50.
1: Δεν ξέρω.
0: Ωραία σαμάχια.
1: Η Σοφία Λόρεν πολύ παλιά είναι.
0: Σοφία Λόρεν είναι αρχαία ρε.
1: Ναι, άμπρα.
0: Αυτή είναι 50 χρονών.
1: Τόσο. Σαν εμάς.
0: Σαν και εμένα.
1: Σαν, όχι, εννοούσα εμένα.
0: Ναι, και εγώ.
1: Δεν εννοούσα εσένα.
0: Γιατί εγώ αρχαίος δεν είμαι, στην ηλικία.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: 150 χρονών είμαι. Είμαι γεννηθής 9-8 του 1930. Πόσο χρόνο είμαι. 50 χρόνια.
1: Και κοντά είμαστε.
0: Κοντά είμαστε.
1: Κοντά είμαστε. Αλλά ξέρεις τι ήθελα να σου δώσω, να πω.
0: Πες.
1: Παναγιώτης είναι που βάζει αυτά τα ελαφρολαϊκά.
0: Ποιος Παναγιώτης.
1: Δεν ξέρω, Παναγιώτη νομίζω λες το όνομα. Που βάζει Βοσκόπουλο, σήμερα έβαλε... είπε για Βοσκόπουλο νομίζω και του...
0: Α, ο Γιώτης, ναι, ο Γιώτης.
1: Τι ωραία τραγούδια παραγγέλνει. Θέλω να πω ένα συγχαρητήριο.
0: Πάρτε τηλέφωνο.
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Το λέω από εδώ και το ακούει.
0: Δεν ακούει, κοιμάται αυτός.
1: Μετά αύριο του το λες εσύ. Πάντως λέει, τα τραγούδια που παραγγέλνει πολύ ωραία. Τώρα το άλλο τραγούδι με τα ποντίκια, εγώ δεν το κατάλαβα, δεν το ξέρω.
0: Περίμενε.
1: Στη φυλακή λέει.
0: Περίμενε ρε Γαλίδα.
1: Ναι.
0: Μόνικα Μπολούτσι.
1: Μπράβο.
0: Τι ωραία γυναίκα ήταν αυτή.
1: Και είναι.
0: Και είναι, ναι.
1: Και είναι.
0: Ω, Μόνικα Μπολούτση, μπράβο ρε, Λάρη και Ντίνα. Η Ντίνα το γνωρίζει, σίγουρα. Ντίνα, γάτα.
1: Και είναι ακόμα.
0: Ναι.
1: Με τη Σοφία Λόρεν το έργο, το πέρασμα, πώς λέγονταν εκείνη η ταινία. Το πέρασμα,
0: τέλος πάντων, ας το ξέχασα.
1: Τώρα ξέχασα.
0: Είμαστε μια ηλικία μεγάλη και δεν ξεχνάμε.
1: Α, μπράβο, yeah. Εγώ τι σου λέω, το 29 είμαι εγώ, yeah. Έγινε, άντε γεια σου Παύλο.
0: Άντε, τσάν, τσάν, τσάν.
1: Τσάν.
0: Λοιπόν, ο 129, ο Μουσικός Γαλαξίας είναι ιντερνετικό ραδιόφωνο. Ιντερνετικό είναι. Βάζει ωραία τραγούδια. Αφού κάνω εγώ τις επιλογές. Στο Μάνος δεν είχα πει τον αυτό να τις κάνω εγώ, δεν ήθελα. Όχι δεν ήθελα, είχε κάποιον άλλον. Βάζα κάτι ωραία τραγούδια το πρωί. Κάτι τραγουδάρες. Κάτι τραγουδάρες. Τις ακούγα και τρελούσα. Στον Μουσικό Γαλαξία της επιλογής τραγουδιών της Κανούγω. Στο Μάνος τον είχα πει το Μανώλιο, το Μάνο. Αλλά έχει ήδη κάποιον άλλο δικό του, ξέρω. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλά τηλέφωνα. Πέρασα πάρα πολύ καλά. Μ' αρέσει η επικοινωνία με τους ανθρώπους. Μ' αρέσει η καλοσύνη, η κακία, το μίσος και αυτά θα μείνουν εδώ, τίποτα δεν παίρνουν μαζί μας. Μόνοι μας γεννιόμαστε, μόνοι μας φεύγουμε. Λοιπόν, αυτά. Να υπάρχει καλοσύνη, αγάπη και καμιά φορά μας σας κάνουν και κάτι, λες δεν βαριέσαι, ας το να φύγει. Λοιπόν, 3.18 σου είπα. Είναι ιντερνετικό ο μουσικός. Μουσικός Γαλαξίας Θεσσαλονίκης, έτσι το. Είναι, δεν έχει συχνότητα αυτός. Και κάνουν παλιά ερασιτέχνες, εκπομπή. Παλιά. Ο Βασίλης, ο Τίφανης, ο Σαλονικιός, ο Βασίλης ο Μαντρίκ, ο Ανδρέας ο Τζέντεραλ, ο Σάντοκαρ, ο Γιώτης ο Μλαχρινό Αγόρι, η Δήμητρα. Παλιά ερασιτέχνες, τραγουδάρες. Λοιπόν, παιδιά, κλείνουμε. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Με δύο τελευταία τραγούδια της Μαρίνας. Καλό ξημέρωμα, τα λέμε αύριο. Πρώτο Θεός.

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει. Αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλή βραδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε παιδιά, σιγά σιγά. Σ' αγαπάω, κοίτα.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.